0: Radio Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Κόσμος 95.2.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95.2.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 95.

Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Στους 8 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο τουρκικού καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας λίγο μετά το μεσημέρι χθες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό συνολικά 17 αγνωμένων. 242 επιβάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε 4 νοσοκομεία στα κατεχόμενα. Η πλειονότητα των επιβατών είναι τουρκικής καταγωγής. Βαθιά θλίψη εξέφρασε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, εκφράζοντας το σοκ της κοινότητας για την πρωτόγνωρη κατάσταση. Με αφορμή τις φωνικές καταιγίδες που έπληξαν την Κύπρο, οι καιρικές συνθήκες χθες ήταν καλές. Συλληπιτήρια απέστειλε ο πρόεδρος της Τουρκίας στα Ερντογάν, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες εντοπισμού των αγνωμένων συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα για θετικά νέα. Ο καπετάνιος του πλοίου και 7 μέλη του πληρώματος κρατούνται ως ύποπτοι από τις κατοχικές αρχές. Το πλοίο βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων και αναμένεται ειδικά εξοπλισμένο σκάφος από την Τουρκία, καθώς και δίτες προκειμένου να συνδράμουν στην έρευνα, καθώς η πρόσβαση δεν είναι εύκολη. Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε από τον λεγόμενο Πρωθυπουργό ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να εξεταστούν όλες οι πτυχές του περιστατικού, δηλώνοντας ότι ακόμη και η παραμικρή αμέλεια και ευθύνη θα αποκαλυφθεί. Στα κατεχόμενα αναμενόταν να φτάσει πλοίο έρευνας και διάσωσης του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί έρευνες σε βάθος μέχρι και 1000 μέτρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες διασωθέντων, ο καπετάνιος αγνόησε τους επιβάτες όταν του επεσήμαναν ότι το πλοίο μπάζει νερά. Λίγη ώρα αργότερα ακούστηκε έκρηξη στο μπροστινό μέρος του σκάφους, το οποίο πήρε κλίση. Όπως αναφέρουν τουρκοκυπριακά μέσα, επικράτησε πανικός και ο καπετάνιος εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν χρειάζεται επί του παρόντος τη συνδρομή του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει το κέντρο σε ανακοίνωσή του. Ενημερώνοντας για το τραγικό περιστατικό, σημειώνει ότι στο μεσημέρι χθες έλαβε σήμα κινδύνου ότι το τουρκικό επιβατικό πλοίο βρισκόταν σε κίνδυνο 5 ναυτικά μίλια από τις ακτές της κατεχόμενης Κερίνιας. Το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή ζήτησε μέσω της UNFICIP και της αρμόδιας Δικοινοτικής Επιτροπής, όπως μεταφερθεί στους Τουρκοκυπρίους, η ετοιμότητά του να αναλάβει την επιχείρηση με αεροναυτικά μέσα και αποκλειστική προτεραιότητα τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Η τουρκοκυπριακή πλευρά απάντησε ότι δεν χρειάζεται τη συνδρομή του κέντρου. Βαθιά θλίψη και αγωνία εκφράζει Λευκωσία μετά τη βύθιση του σκάφους ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σημειώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Σε ανάρτηση στο X, στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ο κ. Λατιμπιώτης ανέφερε ότι η σκέψη της κυβέρνησης είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, με τους τραυματίες και όσους βιώνουν την τραγωδία σε αυτές εξαιρετικά δύσκολες ώρες. Ο κ. Λατιμπιώτης σημειώνει ότι η Λευκωσία είχε δηλώσει πλήρη ετοιμότητα να συνδράμει, διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο σε μια τέτοια στιγμή. Καταλήγει στην ανάρτησή του, η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω απ' όλα. Βαθιά θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών μετά το ναυάγιο του τουρκικού καταμαράν εξέφρασε ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, επικεφαλής του UNFICIP, Χασίμ Ντιάν. Εξέφρασε εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών τα ειλικρινή συλληπιτήρια του προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και τις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι οι σκέψεις του ΟΗΕ είναι με όλους όσους επηρεάστηκαν από την τραγωδία και με τις ομάδες διάσωσης που συνεχίζουν τις προσπάθειές τους. Συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα οι συναντήσεις της Υπουργού Παιδείας Αθηνάς Μιχαηλίδου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αναφορικά με το νέο σύστημα διορισμών. Η Υπουργός θα έχει επαφές σήμερα με την ηγεσία της ΠΟΕΔ και αύριο με την ηγεσία της ΟΛΤΕΚ. Την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Πέμπτη, η κυρία Μιχαηλίδου συναντήθηκε με την ΟΕΛΜΕΚ. Ακολούθως η οργάνωση προχώρησε σε αξιολόγηση του κειμένου εργασίας του Υπουργείου Παιδείας, καλώντας το να επανέλθει με αναθεωρημένη πρόταση. Η ΟΕΛΜΕΚ υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος, το οποίο θα αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις στρεβλώσεις του ισχύοντος συστήματος, χωρίς να δημιουργεί νέες αδικίες ή να θυματοποιεί οποιαδήποτε κατηγορία εκπαιδευτικών. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικές θέσεις στο νησί Λαράκ, με την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Η αμερικανική πλευρά ανακοίνωσε ότι αντέδρασε στην προετοιμασία των φρουρών της επανάστασης να εκτοξεύσουν πυράβλους που θα μετέφεραν εκ νέου θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει μάλιστα πως η συγκεκριμένη προσπάθεια της Τεχεράνης έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η εμπορική ναυσιπλοεία στην περιοχή έχει σε μεγάλο βαθμό επιστρέψει στην κανονικότητα. Ο αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε τα πλήγματα στο νησί Λαράκ ως μεμονωμένα, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για προληπτική ενέργεια. Σε αντίπεινα, προχώρησαν λίγη ώρα αργότερα οι φρουροί της Επανάστασης. Επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον δύο αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, από τις επιθέσεις καταστράφηκαν τεχνικές υποδομές καθώς και θέσεις ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών νότου εχθρού. Παράλληλα, η Τεχεράνη διεμήνησε πως σε κάθε αμερικανική επίθεση θα δίδει ακόμη πιο καταστροφικές απαντήσεις. Την ίδια στιγμή, οι Ορδανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν με επιτυχία 8 πυράβλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αποτυπώθηκε στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Το βρετανικό Brent ξεπέρασε εκ νέου τα $90 το βαρέλι, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να καταγράφουν άνοδο 2,5%. Ανάλογη πορεία σημειώνει και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται πάνω από τα $85 το βαρέλι. Πυραυλική επίθεση στη νότιο-δυτική Ρωσία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 16. Η ουκρανική επίθεση διενεργήθηκε στην πόλη Μπελγκόρντ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας εκ των δύο νεκρών είναι 16χρονος, ενώ στους 16 τραυματίες συγκαταλέγονται 7 έφηβοι. Από την επίθεση προκλήθηκαν πυρκαγιές και ζημιές σε εμπορικές εγκαταστάσεις και αποθήκες της πόλης. Στο Νεπάλ, νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόση, λίγες μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποιούν για ενδεχόμενο νέων πλημμυρών, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Οι νεκροί πλέον ανέρχονται στους 788, ενώ 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

σοβαρές ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες, θερμοκήπια, κατοικίες και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι του Σαββάτου στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Ο αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας, Πάτροκλος Βαγγέλου, ανέφερε πως περίπου 5 με 6 θερμοκήπια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ καταγράφηκαν επίσης ζημιές σε στέγες κατοικιών και σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Ιδιαίτερα σοβαρές, σύμφωνα με τον κύριο Ευαγγέλου, είναι οι ζημιές που έχουν υποστεί γεωργικές φυτείες, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο λίγο πριν από την παραγωγή. Μεταξύ άλλων, ζημιές έχουν υποστεί καλλιέργειες αβοκάντο και μάγκο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές απώλειες. Ο αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας απευθύνει έκκληση προς το κράτος και την επαρχιακή διοίκηση να προχωρήσουν άμεσα στην καταγραφή των ζημιών, ώστε όπου δικαιολογείται να δοθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Με τον νέο Υπουργό Γεωργίας Χρήστο Σενέκη συναντήθηκε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Πόλεως Χρυσοχούς. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Ηλίας Μυριάνθους, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πτωκοπίτης, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑ και Διευθυντές Τμήματων, καθώς επίσης Δημοτική Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και αρμόδιοι υπηρεσιακοί λειτουργοί. Η συνάντηση ήταν συνέχεια συνάντησης που είχε προηγηθεί στη Λευκωσία και είχε ως στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης αποφάσεων που λήφθηκαν σε ό,τι αφορά σημαντικά έργα και ζητήματα που αφορούν την περιοχή και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. Κατά τη διάρκεια της συζητήθηκαν μεταξύ άλλων σημαντικά έργα και ζητήματα που αφορούν την επέκταση του αλλιευτικού καταφυγίου πομού, τη δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου από τον κατασκηνωτικό χώρο μέχρι τη λίμνη, κατασκευή κυματοθραυστών στο παραλιακό μέτωπο του κόλπου της Χρυσοχούς, επέκταση του λιμανιού στο Λατσί, εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή, κατασκευή αποχετευτικού συστήματος λιμάτων και ομβρίων υδάτων, μελέτη και υλοποίηση του έργου σχεδιασμού του ποταμού Αιγιάννης στο Λατσί. Σε ανακοίνωση, ο Δημοσπόλεος τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Γεωργίας και αναμένει από τον νέο Υπουργό να προχωρήσει με βούληση και αποφασιστικότητα στην υλοποίησή τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργα κέρυας σημασίας για την πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχής, τα οποία αποτελούν βασικές υποδομές για το μέλλον της πόλης Χρυσοχούς αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει σημαντικό κονδύλι της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του κράτους για την ανέγερση σχολείου στην Πάφο, ανέφερε ο βουλευτής του Δυσσή Χαραλάμπος Πάζαρος. Σχολιάζοντας το ραδιοκόσμο στην κατάσταση με τις λιώμενες αίθουσες στα σχολεία της επαρχίας, ο βουλευτής του Δυσσή χαρακτήρισε τραγική την κατάσταση. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανέγερση σχολείων χρειάζονται πολλά χρόνια για να ετοιμαστούν σχέδια. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρύσανθος Σαββίδης, μιλώντας στο ραδιοκόσμο, χαρακτήρισε τραγικό να θεωρείται ως λύση για τη στέγαση των μαθητών η μεταφορά λιεόμενων αιθουσών ή ακόμη χειρότερα να μοιράζονται λιώμενα σε δύο τάξεις. Είναι αδιανόητο, συνέχισε, να μην υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέων σχολείων και προσθήκες αιθουσών και οι προσθήκες αιθουσών για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των εκπαιδευτηρίων. Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε, το θέμα θα τεθεί στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και θα ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο. Ως τη χειρότερη χρονιά στην ιστορία της αμπελοκαλλιέργειας στην Κύπρο, χαρακτήρισε τη φετινή ο διευθυντής του ΣΟΔΑΠ Γιάνγκο Τσίβικος. Οι αμπελουργοί, τόνισε, δεν βρίσκουν ούτε ρόγα από σταφύλι σε ολόκληρους αμπελώνες λόγω του περονόσπορου. Εκτίμησε ότι φέτος η συνολική παραγωγή δεν θα ξεπεράσει τα 2-3 εκατομμύρια σταφύλια, εκ των οποίων ο ΣΟΔΑΠ ελπίζει ότι θα παραλάβει περίπου 200.000 κιλά.
Η δυναμικότητα του οργανισμού, είπε, ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια κιλά, όμως φέτος δεν υπάρχουν σταφύλια και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των ηνοποιείων για να εξασφαλίσουν έστω και ελάχιστες ποσότητες για ηνοποίηση. Ο κύριος Τσίβικος κάλεσε την κυβέρνηση, εκτός από τους αμπελουργούς, να στηρίξει και τα ηνοποιεία ώστε να μην αναγκαστούν να απολύσουν το προσωπικό τους. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ιεροκηπίας με επικεφαλή στο Δήμαρχο Νίκο Παλιό επισκέφθηκε τον αδελφοποιημένο Δήμο της Αγίας Παρασκευής Αττικής. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, κατά την παραμονή τους στην Αγία Παρασκευή συμμετείχαν σε οργανωμένο πρόγραμμα με παραγωγικές συναντήσεις και πλούσιες πολιτιστικές εμπειρίες. Σύμφωνα με τον Νίκο Παλιό, επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμη φορά ισχυροί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων. Έκταση περίπου 6 δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση και από Καλάμες κατέκαυσε δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου εντός των ορίων της κοινότητας Ανδρολίκου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4:40 στην τοποθεσία Βυζακιά και τέθηκε υποπλήρη έλεγχο στις 5:20. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 12 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και ένα προωθητή γης, καθώς επίσης και ένα πυροσβεστικό όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 άτομα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Χωρίς ρεύμα θα είναι σήμερα περιοχές στην Πάφο λόγω εργασιών συντήρησης του εναέριου δικτύου ΜΕΣ στάσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΕΚ, η διακοπή αυτή είναι αναγκαία. Θα επηρεαστούν από τις 8 έως τις 10 το Γουδί, από τις 8 έως τις 2 η Πάνω Ακουρδάλια και η Κάτω Ακουρδάλια, η Τέρα, το Σκούλι, Χόλι, βορειοδυτικό τμήμα της Κρήτου Τέρας, από τις 10 έως και τις 2 η Γιόλου, η Μιλιού, Σίμου, Λουκουρνού, Κρήτου Τέρα, Πάνω και Κάτω Αρώδες, Ίνια, Δρούσα και επί το Κόπος. Σύμφωνα με την ΑΕΚ, λόγω του ότι δεν είναι βέβαιο ότι η διακοπή θα διαρκέσει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται, οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται υπό τάση, δηλαδή ότι έχουν ρεύμα για όλη τη χρονική περίοδο που αναφέρεται. Με άνετη νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα η Πάφος FC, επικρατώντας χθες βράδυ με 3-0 της Καρμιώτισσας στο Στέλιος Κυριακίδης. Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύει το φαρμακείο της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχού, στη Άννας Ερωτοκρήτου, στη Βασιλέως Στασίκου, στο Προδρόμι.

0: Μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 Μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος. Τις απογευματινές όμως ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
1: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Στους 8 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο τουρκικού καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων. Βαθιά θλίψη για το τραγικό συμβάν εξέφρασε η Κυπριακή Δημοκρατία, προσφερόμενη να συνδράμει στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα συναντήσεις της Υπουργού Παιδείας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για το νέο σύστημα διορισμών. Σήμερα βλέπει την ΠΟΕΔ και αύριο την ΟΛΤΕΚ. Ένταση και πάλι στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικές θέσεις στο νησί Λαράκ, με την Τεχεράνη να επιτίθεται εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Η νέα κλιμάκωση αποτυπώθηκε στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Ξεπέρασε και πάλι τα 90 δολάρια το βαρέλι το βρετανικό Brent, πάνω από τα 85 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο Νεπάλ, νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποντεκόση. Στους 788 ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. 31 Αυγούστου σήμερα είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους. Θα κάνουμε αρχή με την αλήθεια. Πρώην βοηθός Γενικός Εισαγγελέας στο Κακουργιοδικείο. Στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, ο Λουκής Λουκαΐδης. Η καταγγελία αφορά 177.108 ευρώ από αποζημίωση για απαλωτρίαση ακινήτου από βιώσασας. Υπάρχει μια κακόβουλη προσπάθεια, ένα αστικό θέμα, να το κάνουν ποινικό με κακόβουλη διάθεση για να με διώξουν, αλλά αυτό δεν θα το πετύχουν, δήλωσε ο πρώην βοηθός εισαγγελέας. Η νομική υπηρεσία, σύμφωνα με πληροφορίες της αλήθειας, έδωσε οδηγίες για ποινική δίωξη μετά τη μελέτη του μαρτυρικού υλικού. Στο δεύτερο θέμα της εφημερίδας, εντοπίστηκαν 8 νεκροί ενώ αγνοούνται άλλοι 8. Ναυτική τραγωδία χθες ανοιχτά της Κερίνιας μετά από ναυάγιο πλοίου. Συνολικά μέχρι ψες 242 επιβάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από το σκάφος, το οποίο βυθίστηκε σε βάθος 514 μέτρων, κάτι που δυσκολεύει τις έρευνες. Ο καπετάνιος του πλοίου και 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση στα κατεχόμενα, ενώ εξοργισμένοι συγγενείς επιβατών ζητούν εξηγήσεις. Η τουρκοκυπριακή πλευρά ανακοίνωσε ότι επί του παρόντος δεν χρειάζεται τη συνδρομή του ΞΕΔ, το οποίο προσφέρθηκε να βοηθήσει. Μίλησε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που εδραιώνουν τη σημερινή κατάσταση. Τα οδοφράγματα κανονικοποιούν τη διχοτόμηση και κατά τον Χριστοδουλίδη. Αν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών το κρίνει αναγκαίο να γίνει και μια διευρυμένη συνάντηση, είμαστε πανέτοιμοι, σύμφωνα με τον Πρόεδρο. Μετά από 6 μήνες σύγκρουσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά με το στενό του Ορμούζ. Εμπορικό έλλειμμα, αύξηση εισαγωγών κατά 8,8% και μείωση εξαγωγών κατά 1,2%. Παύλος Νικολάου, η μελαγχολία οφείλεται στη θέαση του κόσμου γύρω μας. Κακοτεχνίες κατοικιών, η ταλαιπωρία των ιδιοκτητών, δωρεάν η δικαίωσή τους, πανάκριβη και η εγγύηση μόνο στα χαρτιά. Αφάνταστη ταλαιπωρία για πολλούς πολίτες σε περιοχές της πρωτεύουσας, σπίτια χωρίς ρεύμα το Σαββατοκύριακο. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επηρεάστηκαν από τις απανωτές βλάβες και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης μετά τα έντονα έως ακραία καιρικά φαινόμενα του Σαββάτου. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας Θρίαμβος, ΑΕΛ άνετη η Πάφος. Αυτά είναι τα θέματα, τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή.
βαθύ χάσμα μεταξύ πόλης και Υπαίθρου, γράφει η εφημερίδα. Μεγάλες ανισότητες σε εκπαίδευση, φτώχεια, υγεία και παραγωγικές δυνατότητες. Μια Κύπρος δύο ταχυτήτων κρύβεται πίσω από τους θετικούς οικονομικούς δείκτες, με τις πόλεις να συγκεντρώνουν περισσότερες επενδύσεις, θέσεις υψηλής ενδίκευσης και αναπτυξιακές ευκαιρίες, ενώ η Ήπειρος μένει πίσω σε υποδομές, υπηρεσίες και κοινωνική ευημερία. Ενδεικτικό του χάσματος είναι ότι πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτει το 57% των κατοίκων των πόλεων, έναντι μόλις 39% στις αγροτικές περιοχές. Την ίδια ώρα, κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού φτάνει το 22,3% στην Ήπειρο. Τραγωδία ανοιχτά της Κερίνιας, με νεκρούς, αγνοούμενους και αγωνιώδεις έρευνες. Το προεδρικό σε ρυθμούς προεκλογικής με καμπάνια έργου και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Μπροστά στα πτυχία, πίσω στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες υπερέχουν καθαρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα μεταπτυχιακά, όμως εξακολουθούν να βρίσκονται πίσω στις αμοιβές, στην επαγγελματική ανέλυξη και στις κορυφαίες θέσεις διοίκησης. Βαρύ τίμημα για νέους και μοτοσυκλετιστές. Οι ευάλωτοι χρήστες των δρόμων παραμένουν στο επίκεντρο του κινδύνου, την ώρα που οργανωτικές αδυναμίες και καθυστερήσεις εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου οδικής ασφάλειας. Τραγωδία Κάβο Γκρέκο, στο μικροσκόπιο, πρόληψη, ενημέρωση και συντονισμός κρατικού μηχανισμού. Ψηφιακή γραφειοκρατία. Το κράτος ψηφιοποιήθηκε, όμως πολίτες και επιχειρήσεις χάνονται ακόμη στο λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Η κυβέρνηση φορτώνει την παιδεία με αδιέξοδα και οδηγεί τα σχολεία σε ολοκληρωτικό χάος. Στεφάνου, η κατοχή γεννά προβλήματα, η επανένωση παραμένει ο μεγάλος στόχος. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια ρίχνεται στη μάχη με τον αέρα της πρωταθλήτριας, ΑΕΛ δεξί ποδαρικό για τους γαλαζοκίτρινους. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Το ναυτικό δυστύχημα, αντικείμενο διερεύνησης από Υφυπουργείο και Αστυνομία. Φως για Κάβο Γκρέκο. Μεσημέρισε πως συνεχή παρακολούθηση η κατάσταση, η επόμενη μέρα και οι πληγές της Θεομηνίας. Έκτακτη σύσκεψη σήμερα στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας υπό τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Θεόδουλο Μεσημέρι, με αντικείμενο το ναυτικό δυστύχημα στο Κάβο Γκρέκο με θύμα τον Τίμη Μαυρόπουλο. Θα δοθούν κατευθύνσεις στο αρμόδιο τμήμα που διερευνά ατυχήματα με σκάφη αναψυχής άρκης, ελλείψη καταθέσεων, η αστυνομία για ενδεχόμενες ευθύνες φυσικών προσώπων. 4 θανάτοι και ένας αγνοούμενος από το 2020 σε συμβάντα που σχετίζονται με θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής. Λεμεσός, 32,5 εκατομμύρια για κυκλοφοριακό και πλημμύρες. Έργα στην Ευαγόρα Αλανίτη για την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και εκτροπή των υδάτων του ποταμού Αγίας Φύλας προς τον ποταμό Γαρίλη. Σχολικός οδηγός, η μετάβαση σε νέα εκπαιδευτική βαθμίδα. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς είναι η μετάβαση των μαθητών από τη μία βαθμίδα στην άλλη. Καταφύγιο η Κύπρος, η καταστροφή της Σμύρνης. Νεπάλ, εκτοξεύεται ο αριθμός των νεκρών από την τραγωδία. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ξεκίνησε η ταφή μη ταυτοποιημένων θυμάτων. Σύνδεση της καταστροφής με την κλιματική αλλαγή. Υγεία, επένδυση δισεκατομμυρίων, ο μητρικός θυλασμός. Τα στοιχεία που καταγράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF. Θύμα στην άσφαλτο, θανατηφόρο τροχαίο χθες στη Λεμεσό, νέο θύμα σε τροχαίο, 80χρονος Ανδρέας Γεωργάκη, μετά από σφοδρή σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού προς Πάφο. Σύστημα διορισμών, ίστατες προσπάθειες για αποφυγή αναταράξεων συνεχίζονται σήμερα Δευτέρα συναντήσεις της Υπουργού, το πρωί με την ηγεσία της ΠΟΕΔ και αύριο με την ΟΛΤΕΚ, φωνές και για δυναμικές αντιδράσεις. Ανίτα Αβέροφη, πρώτη μάχη δίνεται στα social media. Πώς οι δύο κύριοι μονομάχοι για το χρήσμα του DC προσπαθούν να κερδίσουν πόντους μέσα στη βάση. Πολιτικοί είπαν όχι σε βοήθεια ενώ πνιγόταν ο κόσμος. Το κατοχικό καθεστώς έψαχνε βοήθεια μέσω Ολλανδών, οι οποίοι μιλούσαν με λεμεσιανό και απέρριψαν τη συνδρομή του ΞΕΔ. Μεταφορές χρημάτων χωρίς IBAN και μόνο με αριθμό τηλεφώνου. Στο ουσιαστικό κομμάτι συζήτησης για ένα μεγάλο project που αφορά τις ψηφιακές πληρωμές εισέρχονται JCC και τράπεζες.
Χρυσός ο Κεσίδης με βολή στα 77,99 κατέκτησε την πρώτη θέση στις φυροβολίες στους Μεσογειακούς Αγώνες Ταράντο 2026. Αυτά λοιπόν και από τον Φιλελεύθερο. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Κερίνιας. Τουλάχιστον 8 νεκροί, αγωνία για τους 17 αγνοούμενους. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά της Κερίνιας μετά τη βύθιση επιβατικού πλοίου. Τουλάχιστον 8 οι νεκροί, 17 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Εικάζεται ότι εγκλωβίστηκαν μέσα στο καταμαράν. Έχουν διασωθεί 242 επιβαίνοντες. Το πλοίο βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις έρευνες, τις οποίες αναμένεται να συνδράμουν ειδικά εξοπλισμένο σκάφος και δίτες από την Τουρκία. Ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος τέθηκαν υποκράτηση. Η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των Ηνωμένων Εθνών και της αρμόδιας Δικοινοτικής Επιτροπής εξέφρασε την ετοιμότητά της να παράσχει συνδρομή. Η τουρκοκυπριακή πλευρά ανέφερε ότι επί του παρόντος δεν χρειάζεται τη συνδρομή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Καταστροφή, καταιγίδα φωνική και σαρωτική, σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο το Σάββατο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, προβλήματα και ένα νεκρό στο Κάβο Γκρέκο, τον Ντίμη Μαυρόπουλο. Κυβέρνηση και υπηρεσίες κινητοποιούνται για καταγραφή και αποκατάσταση των καταστροφών. Αύξηση μισθών, το κλειδί είναι η παραγωγικότητα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για αύξηση μισθών, δηλώνουν στον πολίτη οικονομολόγοι, υποδεικνύοντας ότι το κλειδί είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Προτείνουν επενδύσεις στην τεχνολογία, αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και στροφή της οικονομίας σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Νέο πλαίσιο, πιστοποιητικό υγείας παντού. Νέοι οδηγοί, φοιτητές και δεκάδες επαγγελματίες θα χρειάζονται πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με όσα προβλέπει σχετικό νομοσχέδιο. Ενιαίες διαδικασίες, εξετάσεις και κατάλογος γιατρών αντικαθιστούν το σημερινό κατακαιρματισμένο σύστημα, ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για ψευδή στοιχεία και παραβάσεις. Κυπριακό, εντατικές επαφές με ορόσημο το ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Λάρνακα το έργο που θα αναδείξει τις αλικές. Τραμπ δημιουργεί φασαρία στα Τάρταρα η δημοτικότητά του. Δίκτυο ευκαιριών χωρίς σύνορα. Άννα Χριστοφίνη, νέα πρόεδρος του WIFT Cyprus. Επιδιώκει περισσότερες ευκαιρίες και διεθνή παρουσία για τις γυναίκες δημιουργούς σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Νεπάλ θλιβερός απολογισμός, σχεδόν 800 νεκροί και 3.000 αγνοούνται από τις πλημμύρες. Γερμανία, στο στόχαστρο η Μόσχα, το Βερολίνο αποδίδει στη Ρωσία αποτυχημένη επίθεση ντρόν στη Λειψία και ετοιμάζει σκληρές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Αποθήκευση ενέργειας, μπαταρίες χωρίς πλαίσιο. Η ζήτηση για οικιακές μπαταρίες αυξάνεται, όμως απουσιάζει ειδικό νομικό πλαίσιο για ασφαλείς εγκαταστάσεις. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Μεσογειακοί αγώνες, περηφάνεια και θαυμασμός για τον Χρυσό Ιωσήφ Κεσίδη. ΑΕΛ ζεστάθηκε με την νίκη, πάγωσε με τον τραυματισμό του Γκομίζ. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη, με τον οποίο ολοκληρώσαμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Το Σαββατοκύριακο δυστυχώς ήταν πολύ δύσκολο. Το Σάββατο είχαμε την τραγωδία στον Κάβο Γκρέκο, τις ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Χθες είχαμε αυτή την φοβερή τραγωδία στην θάλασσα της Κερίνιας, 5 ναυτικά μίλια από την Κερίνια, με τη βύθιση σκάφους τύπου καταμαράν. Αγνοούνται αυτή τη στιγμή 17 άνθρωποι, έχουν ανασυρθεί νεκροί 8. Καταβάλλονται προσπάθειες να εντοπιστούν ή να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιζήσαντες. Όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες λιγοστεύουν. Επίσης είχαμε ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία και στην επαρχία μας. Σήμερα θα έχουμε διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά ήταν προγραμματισμένες αυτές οι διακοπές λόγω εργασιών που είχε προγραμματίσει από την περασμένη εβδομάδα η Αρχή Ηλεκτρισμού, η οποία από την περασμένη εβδομάδα είχε ενημερώσει ότι η διακοπή αυτή είναι αναγκαία για την διεξαγωγή εργασιών συντήρησης του εναέριου δικτύου μέσης τάσης. Από τις 8 το πρωί θα διαρκέσει μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι. Σε ορισμένες κοινότητες θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες νωρίτερα, αλλά όπως επισημαίνει η ΑΕΚ, λόγω του ότι δεν είναι βέβαιο ότι η διακοπή ηλεκτρισμού θα διαρκέσει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται, από τις 8 έως τις 2, οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται υπό τάση, δηλαδή ότι έχουν ρεύμα για όλη τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην ανασχετική ανακοίνωση. Μεταξύ των ωρών 8 με 10 θα επηρεαστεί το Γουδί, από τις 8 έως τις 2 Πάνω Ακουρδάλια, Κάτω Ακουρδάλια, Τέρας, Κούλη, Χόλη, Βορειοδυτικό Τμήμα, Κρήτου Τέρας. Μεταξύ των ωρών επίσης 12 Γιόλου, Μιλιού, Σίμου, Λουκρούνου, Κρήτου Τέρα, Πάνω Αρόδες, Κάτω Αρόδες, Ίνια, Δρούσια, Πιτοκόπος. Όπως είπαμε, η αρχή επισημαίνει ότι όλη αυτή τη διάρκεια από τις 8 έως τις 2 θα πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι υποτάσιο, ότι έχουν δηλαδή ρεύμα και να μην αγγίζουν οτιδήποτε, γυμνά καλώδια ή οτιδήποτε, ή να κάνουν οποιασδήποτε παρεμβάσεις ηλεκτρολογικές.

οι διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί από, και από τον Υπουργό και από τον Υπουργό Ιστορικών είναι ότι θα, οι πληγέντες θα αποζημιωθούν και έχουμε δυστυχώς πληγέντες και στην επαρχία μας, κυρίως στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς.

0: Θα κάνουμε αρχή με φιλοξενούμενη την βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Νικολέτα Κωνσταντίνου, η οποία είναι μαζί μας. Θα αρχίσει και η Βουλή τις εργασίες της μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Για την ώρα τουλάχιστον έχουμε αρκετά θέματα τα οποία έχουν μαζευτεί. Δεν είναι μόνο τα της παιδείας, έχουμε θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και την συνταξιδοτική μεταρρύθμιση. Στην υγεία επίσης υπάρχουν αρκετά ζητήματα ανοιχτά. Είχαμε ανακατατάξεις και στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε νέους υπουργούς. Για μας τουλάχιστον έχει ιδιαίτερη σημασία το τι χειρισμοί θα γίνουν από τη νέα Υπουργό Μεταφορών για τα ζητήματα που εκκρεμούν σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Τι θα κάνουν επιτέλους με αυτό το τμήμα του δρόμου προς την Τσάδα, το οποίο θα έπρεπε να είχε παραδοθεί, ήταν έτοιμο να παραδοθεί από τα τέλη Ιουλίου, είχαν κλείσει τους δρόμους τότε για να κάνουν την επίστρωση με πρέμιξ και από τότε παραμένει κλειστός ο δρόμος, γιατί διαπιστώθηκε κακοτεχνία στην επίστρωση με πρέμιξ του δρόμου, δεν παραλαμβάνει το τμήμα δημοσίων έργων και παραμένει ο δρόμος έτσι, κλειστός ο δρόμος. Βαριέσαι, ας ταλαιπωρούνται για άλλους έναν, δύο, τρεις μήνες οι πολίτες, οι οποίοι περίμεναν ότι αυτό το έργο θα έχει ολοκληρωθεί από τις αρχές Ιανουαρίου. Καλή σας ημέρα, κυρία Κωνσταντίνου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, δυστυχώς το Σαββατοκύριακο αυτό δεν ήταν καλό, ήταν πολύ δύσκολο. Είχαμε πολύ τραγικές ειδήσεις. Είχαμε την κακοκαιρία το Σάββατο και τον θάνατο ενός ανθρώπου στο Κάβο Γκρέκο, ο οποίος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους του. Χθες είχαμε την τραγωδία ανοιχτά της Κερίνιας.
1: Πολύ βαρύς ο απολογισμός της θάλασσα λόγω της κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο, κύριε Νάνο. Να θυμηθούμε τις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι πραγματικά ότι τέτοιες στιγμές δεν θα βλέπουμε στην πατρίδα μας, γιατί είναι μεγάλες οι απώλειες.
0: Δυστυχώς. Και κάθε φορά που έχουμε τέτοιου είδους γεγονότα, είτε κακοκαιρίες, είτε έντονα καιρικά φαινόμενα, είτε τραγωδίες του τύπου αυτού της Κερίνιας, καταλαβαίνουμε όλοι τη σημασία που έχει το να βρεθεί λύση και για το Κυπριακό και να υπάρχει συντονισμός των ενεργειών. Για παράδειγμα, οι αρχές του ψευδοκράτους χθες αρνήθηκαν βοήθεια από το ΞΕΤ,
1: ναι,
0: το οποίο θα μπορούσε να άμεσα να δράσει, και προσπαθούσαν να βρουν βοήθεια από την Ολλανδία. Για παράδειγμα, είναι μια πληροφορία η οποία κυκλοφορεί σήμερα. Λοιπόν, αλλά αν αναδείχθηκε κάτι και αυτό το Σαββατοκυριακό, είναι ότι γενικά μιλώντας, έτσι, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά. Είτε αυτό λέγεται με το CY Alert, το οποίο λάβαμε τα μηνύματα κατόπιν εορτής, είτε γιατί δύο μέρες τώρα προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε περιοχές της Λευκωσίας και δεν τα έχουν καταφέρει, είτε γιατί δεν υπήρχε έγκαιρο σήμα, τουλάχιστον αυτό λέγεται, για τα σκάφη τα οποία βρισκόταν στην περιοχή εκεί του Κάβο Γκρέκου. Διάφορα ζητήματα τα οποία έρχονται συνέχεια μπροστά μας.
1: Όντως, δυστυχώς, για ακόμα μια φορά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση και τη σύνδεση με την αποκατάσταση της βλάβης μετά που δημιουργήθηκαν τα προβλήματα στην επαρχία της Λευκωσίας. Εδώ θα είμαι πάρα πολύ... Θέλω να κακίσω αυτό το περιστατικό. Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει ποιος έχει την ευθύνη, αν είναι η ΑΕΚ, αν είναι η Δήμη, γιατί είχα ακούσει ότι σε κάποιες περιπτώσεις το πρόβλημα ήταν ότι είχαν δέντρα σε κάποια πεζοδρόμια και δεν μπορούσε να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Δεν ενδιαφέρει τον πολίτη πώς θα συντονιστούν μεταξύ τους οι υπηρεσίες. Και υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουν φτάσει στα αυτιά μου και καταγγελίες από οικογένειες ηλικιωμένων, οι οποίοι μάλιστα έπρεπε να είχαν ανάγκη τον ηλεκτρισμό για σκοπούς επιβίωσης, αξιοπρέπειας και ασφάλειας.
0: Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με μηχανήματα, με συσκευές οξυγόνου.
1: Ακριβώς. Και διαρωτούμε εκεί, αν δεν έχουμε πρωτόκολλο άμεσης αποκατάστασης για ευάλωτες ομάδες. Δεν ξέρω, αυτές είναι περιπτώσεις τις οποίες πρέπει να επανεξετάσουμε. Και σκοπεύω να το δω αυτό το θέμα και με ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό. Διότι το να περάσουν 24 ώρες και να μην έχει αποκατασταθεί ακόμα η ηλεκτροδότηση.
0: Ή να μην υπάρχει, τουλάχιστον... μια ιεράρχηση των περιπτώσεων. Πού επεμβαίνουμε, πού χρειάζεται άμεση επέμβαση.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως να ενημερώνεται και ο πολίτης άμεσα, χωρίς να παραπέμπεται από τη μια υπηρεσία στην άλλη με καθυστερήσεις. Τώρα, όσον αφορά το CY Alert, όντως έχει σε κάποιες περιπτώσεις το μήνυμα στάλει, αντιλαμβάνομαι, κατόπιν εορτής. Παρ' όλα αυτά, ας είμαστε θετικοί ότι έχει λειτουργήσει το σύστημα. Την επόμενη θεωρώ ότι θα γίνουν απαραίτητες.
0: Φοβόμαστε δηλαδή ότι μπορεί να μην λειτουργήσει πάλι, να έχουμε δηλαδή τα προηγούμενα.
1: Τι προτείνουμε, κύριε Νάνο.
0: Είναι πραγματικά τραγικό και να έχουμε μια τέτοια κατάσταση το Σάββατο, όπου δηλαδή οι ίδιοι θα έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί ότι το Σάββατο θα χρειαστεί ενδεχομένως να γίνει αυτό το πράγμα. Πώς προετοιμάστηκαν? Εάν προετοιμάστηκαν και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, σημαίνει ότι έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο για να διανύσουμε μέχρι να είμαστε στο σημείο να λειτουργήσει δηλαδή το σύστημα με τρόπο που να προστατεύει τους πολίτες. Αυτό εννοώ. Γιατί κατόπιν εορτής, όταν οι άνθρωποι πλέον είχαν βιώσει όλο αυτό, ήταν και λίγο...
1: Έχετε δίκιο ότι το ζητούμενο πρέπει να είναι η ενημέρωση να γίνεται εγκαίρα, ούτως ώστε να μπορεί ο πολίτης να προστατεύεται και να λαμβάνει τα μέτρα τα οποία χρειάζεται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα όταν προκύψει κάποιο φαινόμενο. Και αυτό μπορεί να είναι ένα. Και ο τρόπος που λειτουργεί το CY Alert μπορεί καλύτερα να γίνει θέμα το οποίο θα θέσουμε υπό τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Παρ' όλα αυτά, κρατώ τη θετική πλευρά ότι έχει λειτουργήσει.
0: Ότι έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, ότι ήχησε και μας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην κυκλοφορούμε κλπ.
1: Αν και θα ήθελα να σημειώσω ότι τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές της Πάφου δημιουργήθηκε έτσι και λίγος πανικός. Δεν ξέρω πώς γίνεται η διαβάθμιση. Θα μου πείτε, στην Κύπρο είναι μικρές οι αποστάσεις και το μήνυμα ίσως να θεωρείται ότι θα έπρεπε να ήταν το ίδιο για όλη την επικράτεια. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν περιπτώσεις που σε κάποιες περιοχές της Πάφου ίσως να μην χρειαζόταν να είναι τόσο έντονη η προειδοποίηση. Για να μην δημιουργηθεί και πανικός.
0: Διότι υπήρχαν περιοχές στην Πάφο, οι οποίοι δεν, δηλαδή αν εξαιρέσεις λίγους ανέμους, ισχυρούς ανέμους που είχαμε κάποιες στιγμές, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έπεσε ούτε σταγόνα σε ορισμένες περιοχές στην Πάφο, ούτε από βροχή.
1: Εμείς είχαμε την πόλη της Χρυσοχούς, που εκεί είχαμε εκτεταμένες ζημιές.
0: Ναι, αλλά αν είναι να το κάνουμε και να το γενικεύουμε, να βγάζουν μια ρετσέτα για όλη την Κύπρο και τέλειωσε. Να μην έχει δηλαδή γεωγραφική. Να μην είναι γεωγραφική.
1: Προφανώς κάπως έτσι λειτουργήσε, κύριε Νάνου, το σύστημα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είχε πάει ενιαίο. Δεν είδα διαφοροποίηση στο κείμενο, οπότε.
0: Ναι. Μιας και έξω όλοι μαζί και να τελειώνουμε κατά κάποιον τρόπο.
1: Ναι. Αυτό για μένα είναι ένα θέμα και θα πρέπει, θεωρώ, να δεθεί σε κάποια φάση από τους αρμόδιους.
0: Στον πρόλογο μου ανέφερα, κυκλοφορήσατε αυτό το διάστημα από φεστιβάλ σε φεστιβάλ και εσείς έβλεπα δηλαδή ότι ήσασταν διαρκώς σε κίνηση. Φαντάζομαι ότι διενύσατε αρκετές φορές και εσείς αυτό το τμήμα του δρόμου από την Πάφο προς την Τσάδα. Και πραγματικά είναι να τραβά τα μαλλιά του κανείς, να εξοργίζεται με αυτό το οποίο συμβαίνει, με αυτό το τμήμα του δώρου του δρόμου, το οποίο έπρεπε να είχε παραδοθεί, παραλαμβάνω, αρχές του χρόνου. Είμαστε στον Αύγουστο.
1: Να σας πω ότι μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα, επέβαλα κοινοβουλευτικό ερώτημα, αλλά δεν έχω λάβει καμία απάντηση ακόμη.
0: Επίσημη απάντηση. Ξέρουμε όμως ότι το πρόβλημα είναι ότι το δόστρωμα είναι ανώμαλο.
1: Αν μη τι άλλο, υπάρχει παραδοχή από τα δημόσια έργα για τις κακοτεχνίες. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται προσπάθεια επιδιορθώσεων και ότι δεν έχει ακόμη παραδοθεί ουσιαστικά το κομμάτι αυτό του οδοστρώματος.
0: Όμως δεν είναι τραγωδία να ζούμε αυτή την κατάσταση, ασφαλώς, δηλαδή να έχει 8 μήνες, δηλαδή, να περιμένουμε 8 μήνες να παραδώσουν το έργο, να είναι έτοιμο το έργο και να μην παραλαμβάνεται επειδή υπάρχουν κακοτεχνίες. Ας το παραλάβουν με τις κακοτεχνίες, ας επιβάλλουν στον εργολάβο το σχετικό πρόστιμο ή τις αποκοπές που χρειάζεται, να ξανακλείσουν το δρόμο, να ξανακάνουν το πρέμιξ, να ξυλώσουν το πρέμιξ που έκαναν λανθασμένα ή υπήρξε αστοχία και να λήξει το ζήτημα με κάποιον τρόπο. Είναι δυνατόν να κρατούν 2 μήνες το δρόμο κλειστό, εκείνο το τμήμα του δρόμου κλειστό, και να μην διευκολύνουν την τροχαία κίνηση σε μια περίοδο εχμής τουλάχιστον? Είναι να διαρωτάται κανείς πραγματικά.
1: Αυτές είναι οι συμφωνώ μαζί σας, είναι και αυτές οι πρακτικές είναι αδιανόητες, δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα του πολίτη, ειδικά για έναν άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί το δρόμο εκείνο καθημερινά. Δεν ξέρω γιατί αυτές οι τακτικές. Αναμένω και την απάντηση, ούτως ώστε να δω και ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει εμείς οι βουλευτές να πιέσουμε, ούτως ώστε να μην προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις.
0: Τι θέματα έχετε θέσει έτσι στις διάφορες επιτροπές στη νέα αυτή κοινοβουλευτική σεζόν, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Έχουμε αρκετά σημαντικά θέματα μπροστά μας. Και σωστά το θέλετε ότι θα το δούμε και αναλόγα και με τις επιτροπές. Δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Εργασίας, γιατί το μεγάλο το καυτό θέμα των ημερών είναι το συνταξιοδοτικό. Παρ' όλα αυτά το παρακολουθούμε. Όσον αφορά τις δικές μου επιτροπές, την Επιτροπή Παιδείας αναμένουμε πολύ σημαντικά νομοσχέδια. Αναμένουμε το νομοσχέδιο που αφορά τη ρύθμιση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη, το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση και βεβαίως το νέο σύστημα διορισμών.
0: Το οποίο είναι στο επίκεντρο αυτές τις μέρες.
1: Ακριβώς. Οπότε αναμένουμε να δούμε έχουμε ήδη δει τις προτάσεις του Υπουργείου. Υπάρχει ένας διάλογος αυτή την περίοδο και με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, που είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως, την περασμένη εβδομάδα, πριν πάτε στις άλλες επιτροπές, ναι, και μιας και είμαστε σε αυτό, στην Επιτροπή Παιδείας, κάποιος πρέπει να μας απαντήσει για αυτό το μπάχαλο που ζούμε με τις λιώμενες αίθουσες στην Πάφο, που τις μεταφέρουν είτε από το ένα σχολείο στο άλλο, είτε τις μοιράζουν για να χωρέσουν τα παιδιά. Δεν ξέρω, μπορεί να ήσασταν σε κάποιο από τα σχολεία, να ήσασταν και εσείς σε λιώμενες αίθουσες. Δεν υπάρχει ίσως άνθρωπος στην Πάφο
1: που να. Ξέρετε, αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό. Όταν εγώ τελείωσα το σχολείο πόσα χρόνια πριν και ναι, φοιτούσα σε κάποιες λιώμενες αίθουσες, σήμερα να μιλάμε ακόμη για λιώμενες αίθουσες, αυτό δεν είναι, συγγνώμη, αλλά δεν είναι πολιτική παιδεία.
0: Είναι τραγικό. Σημειώστε ότι στην Πάφο δεν έχουμε κτίσει κανένα νέο σχολείο, δεν έχει γίνει καμιά ουσιαστική προσθήκη σε σχολικές αίθουσες, και δεν εννοώ τα λιώμενα, τα τελευταία 15 χρόνια, σε μια περίοδο που ο μαθητικός πληθυσμός πολλαπλασιάστηκε, ο πληθυσμός της επαρχίας πολλαπλασιάστηκε και έχουμε αυτήν τη στασιμότητα, και δικαίως νομίζω λένε όσοι ασχολούνται μετά της παιδείας ότι είμαστε δυστυχώς ο φτωχός συγγενής και στα θέματα των υποδομών στην παιδεία.
1: Και αυτή θα είναι και η προτεραιότητά μας σε σχέση με τα θέματα της παιδείας για την επαρχία μας, να αναδείξουμε το θέμα της έλλειψης σχολικών υποδομών και της ανάγκης για τα νέα σχολεία στην Πάφο. Και θα πιέζουμε μέχρι ότου να εισακουστούμε, γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Και τα παιδιά της Πάφου, οι μαθητές της Πάφου δεν είναι μαθητές και πολίτες δεύτερης κατηγορίας, και αυτό το πράγμα το κεντρικό κράτος πρέπει να το αντιληφθεί.
0: Κάποια στιγμή να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τον Νικολαίδιο, που υποτίθεται έχει 3 χρόνια τώρα που μας λένε ότι υπάρχει, ότι έχουν έτοιμα τα σχέδια, ότι υπάρχουν τα κονδύλια, ότι θα προχωρήσουν και πάμε από χρόνο σε χρόνο και δυστυχώς.
1: Είναι και το περιφερειακό στην Δυτική Πάφο, στην Μπέγια, στην, νομίζω υπήρχε σχεδιασμός για να γίνει στη Λέμπα. Δεν ξέρω πώς έχει προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός και πρέπει να το δούμε και αυτό. Είναι σε πολλά σημεία της ΠΑΦΟΥ η ανάγκη και στην αστική περιοχή, αλλά και στην περιφέρεια, μεγάλη ανάγκη για νέα σχολεία κάθε βαθμίδας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και λέγατε, θέλατε να πείτε κάτι για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι για την,
1: Επιτροπή Θεσμών, είχα ξεκινήσει να λέω. Εντάξει, και στην Επιτροπή Νομικών κρεμούν πολύ σημαντικά νομοσχέδια, αλλά δεν είμαι μέλος στην Επιτροπή Νομικών, αν και θα ήθελα να την παρακολουθώ όσο μπορώ, παρόλο που είναι την ίδια ώρα με την Επιτροπή Παιδείας, οπότε αυτό είναι λίγο δύσκολο. Στην Επιτροπή Θεσμών έχουμε να συζητήσουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, που έχουν αναδειχθεί πολύ σημαντικές, δυστυχώς. Ουσιαστικά είναι απογοητευτική η εικόνα της Κύπρου από την έκθεση αυτή, παρόλο που έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα μπροστά. Είναι όμως σε κρίσιμα σημεία απογοητευτικά τα συμπεράσματα, ειδικά σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της νομικής υπηρεσίας, γιατί παραμένει σε εκκρεμότητα ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και ο αποτελεσματικός έλεγχος των αποφάσεων για τη μία ασκήσιμη διακοπή ποινικής δίωξης. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα που αναδεικνύεται και πάλι μέσα από την έκθεση αυτή είναι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, ενώ ανεβαίνει και η έλλειψη της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε, είναι προτεραιότητα να συζητηθούν νομίζω αυτή την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών. Οπότε και εκεί θα αναδείξουμε την κρίση που διέρχονται οι θεσμοί και ειδικά η δικαιοσύνη αυτή την περίοδο, και θα δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και είναι και η Επιτροπή Εσωτερικών, που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα πολύ σημαντικά θέματα και κέρια θέματα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα μας, αλλά και είναι και πιο στρατηγικής σημασίας για την πατρίδα μας. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το νομοσχέδιο για τις επικίνδυνες υποδομές.
0: Άλλη πονημένη ιστορία αυτή.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει πλέον παραδοχή ότι έχουμε ένα γερασμένο κυριακό απόθεμα. Είναι πραγματικά ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Οπότε θα συζητήσουμε πολύ κατά προτεραιότητα το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του περιρρύθμισης οδών και οικοδομών νόμου, που δίνει νέα όπλα, βασικά διευρύνει τις δυνατότητες που έχει αρμόδια αρχή να επέμβει
0: για να μην υπάρχουν και δικαιολογίες. Ό,τι ξέρετε, δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν μας επιτρέπει η νομοθεσία να πάρουμε δραστικά μέτρα. Το ζήσαμε αυτό και στην περίπτωση με την τραγωδία που είχαμε στη Λεμεσό, αλλά και τις επικίνδυνες οικοδομές που είχαμε και εδώ στην επαρχία μας, στην πόλη μας.
1: Ακριβώς, εντάξει. Και εδώ πρέπει να γίνει υπάρχει μια λεπτή γραμμή την οποία πρέπει να κρατήσουμε, γιατί ασφαλώς και αν υπάρχει άμεσος κινδύνος για ανθρώπινες ζωές, η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επενδύει άμεσα. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και να επιβραβεύουμε τον ασυνείδητο ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν επιδιορθώνει, δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του, και τελικά να υπομίζεται ο φορολογούμενος ή ο ΟΑ το κόστος. Οπότε είναι αυτά τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε, να δούμε τα μέτρα εκτέλεσης και πώς θα μπορούν στην πορεία οι ΟΑ, που φαίνεται ότι αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη πλέον από το κείμενο του νομοσχεδίου, και αυτό θα είναι και ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους ΕΟΑ
0: για την ανάλυση. Γιατί στο τέλος της ημέρας τα φορτώνουμε όλα στον ΕΟΑ και σε οργανισμούς νεοσύστατους, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν τις απαραίτητες δομές, τους πόρους και όλα αυτά.
1: Αυτά όλα θα συζητήσουμε την ερχόμενη Πέμπτη, και είναι και το άλλο το θέμα το πολύ στρατηγικής σημασίας, θα έλεγα, για την Κυπριακή Δημοκρατία, το θέμα της απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς. Σε αυτό το, σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση, είμαστε εκλεγέντες βουλευτές και αντιλαμβάνομαι ότι και η σύσθεση της Επιτροπής Εσωτερικών, από ό,τι έχω δει, αφορά νέα μέλη, οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει ξανά η συζήτηση πριν να πάει στην, το κείμενο στην Βουλή για ψήφιση, ώστε να μπορούμε να θέσουμε τις θέσεις μας ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, να ακούσουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς για να, να μπορέσουμε πραγματικά να συνεισφέρουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλά.
0: Καλημέρα, γεια χαρά σας.
1: Καλή εβδομάδα
0: και καλή δουλειά ευχόμαστε. Αρχίζουν τις εργασίες τους, επαναρχίζουν τις εργασίες τους και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα καλημερίσουμε για τη συνέχεια τον επαρχιακό γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον Ανδρέα Φακοντή. Το ΑΚΕΛ προέβη σε μια καταγγελία την περασμένη εβδομάδα με αφορμή επιστολές που έχουν σταλεί σε κατόχους τουρκοκυπριακών κατοικιών για εξοχικούς σκοπούς, όπου τους ζητείται να απομακρύνουν με δικά τους έξοδα τις αμιάντινες στέγες εκεί και όπου υπάρχουν. Ένα θέμα το οποίο μπορεί να σημαίνει και αρκετές χιλιάδες ευρώ, καθώς πρόκειται για μια πολύ δαπανηρή ενέργεια, είναι εξειδικευμένα συνεργεία που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι το κράτος φορτώνει στους ενοικιαστές αυτών των κατοικιών το κόστος και δεν το αναλαμβάνει το ίδιο ως κηδεμόνας, ως ιδιοκτήτης ουσιαστικά, κηδεμόνας αυτών των περιουσιών, όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία. Καλή σας ημέρα, κύριε Φακοντή.
2: Καλημέρα σας, κύριε Νάνο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Βέβαια περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο δύσκολο, είχαμε χθες την τραγωδία ανοιχτά της Κερίνιας, έχουν εντοπιστεί 8 άνθρωποι νεκροί, 17 αγνοούνται ακόμη με το καταμαράν το οποίο βυθίστηκε, είχαμε την τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο με τον θάνατο του 77χρονου, είχαμε τις ζημιές που προκλήθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δυστυχώς και αυτός ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με τραγωδίες.
2: Είναι δυστυχώς για ακόμα μια φορά φαίνεται ότι είμαστε μια ανοχήρωτη πολιτεία με τις πρώτες δυσκολίες, με τα πρώτες θεομηνίες. Φαινόμαστε ότι είμαστε ανίκανοι, δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε κάποια ακραία φαινόμενα. Και δυστυχώς χάνονται ανθρώπινες ζωές και δημιουργούνται σοβαρές καταστροφές και σε περιουσίες. Μας πήρε στον ύπνο ουσιαστικά και αυτή η κατάσταση με την
0: Παρότι υπήρχαν προειδοποιήσεις, παρότι ήταν γνωστό ότι θα...
2: Είναι γεγονός ότι είχε εγκαίο συναγερμός, το γνωστό μήνυμα πλέον. Ναι. Όμως φανήκαμε ακόμα μια φορά προετοίμαστοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Και χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και έγιναν σοβαρές καταστροφές και σε υποστατικά και σε δρόμους κλπ. Φαίνεται ότι πρέπει να γίνουμε πιο προμηθείς, πρέπει να ελέγχουμε και να είμαστε πιο προετοιμασμένοι ώστε να αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα. Ακόμα είμαστε στον Αύγουστο, όπως έχεις πει, δεν μπήκαμε καν στο χειμώνα. Βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα δεδομένα. Θα έχουμε συχνά τέτοιου είδους φαινόμενα. Γι' αυτό και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Και σίγουρα και εμείς οι ίδιοι, ενώ οι πολίτες, θα πρέπει να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα και για τις περιουσίες μας και για την προστασία των ιδίων, ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους.
0: Και το μάθημα είναι να μην υποτιμούμε αυτούς τους κινδύνους. Γιατί έτσι με βάση τουλάχιστον όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, αυτή η τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν δεν υποτιμούνταν οι κίνδυνοι από τους ιδιοκτήτες αυτών των σκαφών που ήταν εκεί δεμένα. Θα μπορούσαν δηλαδή από το προηγούμενη ημέρα να πάνε τα σκάφη αυτά να τα οδηγήσουν σε ασφαλή σημεία, από τη στιγμή στιγμή που υπήρχε αυτή η προειδοποίηση ότι θα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα για κάποιο χρονικό διάστημα την Κυριακή. Λοιπόν, τώρα έκανα τον πρόλογο αυτό για τα αυτά, για τα τουρκοκυπριακά υποστατικά. Διερωτήθηκα καταρχήν, κύριε Φαγκοντή, όταν είδα την ανακοίνωση, μα υπάρχουν ακόμη αμοιάντινες στέγες?
2: Υπάρχουν αμοιάντινες στέγες όχι μόνο σε τουρκοκυπριακά υποστατικά τα οποία λειτουργούν ως εξοχικές κατοικίες, αλλά και ως υποστατικά τα οποία μένουν μόνιμα
0: ενοικοί,
2: ιδιαίτερα πρόσφυγες. Και θα πρέπει εδώ συμφωνούμε, δεν διαφωνεί κανείς, ότι ο αμίαντος δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία και πρέπει να ετοιμαστεί σχέδιο αντικατάστασης αυτών των αμιαντένιων στεγών. Από την άλλη όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις και στη συγκεκριμένη περίπτωση στην κοινότητα του Αϊάννη, όπου έχουν σταλεί επιστολές για αντικατάσταση των αμιάντινων στεγών, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κατέχει αυτά τα σπίτια είναι συνταξιούχοι. Οι συμβάσεις έγιναν σχεδόν πριν από 40 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας συνταξιούχος και ιδιαίτερα χαμηλός συνταξιούχος μπορεί να χρειαστεί και ολόκληρη την σύνταξη ενός χρόνου για να μπορέσει όχι μόνο να αφαιρέσει την στέγη, αλλά και να την αντικαταστήσει με άλλη στέγη κατάλληλη, ναι, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα υγείας. Την ίδια στιγμή θέλω να πω ότι αυτά τα σπίτια ήταν εγκατελελειμμένα για χρόνια. Πολλά από αυτά ήταν χωρίς καμιά υποδομή, ενώ εσωτερικά σε πολλές
0: δεν είχαν πατώματα, είχαν και η τυχοποιία είχε, σε πολλές περιπτώσεις ήταν υποκατάρρευση, τα αναστήλωσαν,
2: ναι, και λοιπά. Και οι ένικοι τα έφτιαξαν, τα επιδιόρθωσαν με δικά τους έξοδα. Αυτή τη στιγμή πληρώνουν ένα ενίκιο το οποίο κάθε δύο χρόνια αυξάνεται κατά 7%. Πληρώνει τους φόρους του, έδωσαν ζωή σε κοινότητες οι οποίες ήταν με πολύ μικρό αριθμό μόνιμων κατοίκων, και όλα αυτά πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση και όχι απλά λόγω του ότι μετά από τόσα χρόνια εντόπισαν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και επειδή υπήρξε και στο παρελθόν ένα σχέδιο για αντικατάσταση του.
0: Αυτό, εγώ αυτό θυμάμαι, ότι υπήρχε και το έτρεχαν αυτό το πρόγραμμα, νομίζω το έτρεχαν οι επαρχιακές διοικήσεις. Δηλαδή είχαν ειδικά συνεργεία τα οποία είχαν καταγράψει τις κατοικίες και τα υποστατικά με τις αμιάντινες στέγες και προχωρούσαν οργανωμένα.
2: Και ακόμη ούτε για τις μόνιμες κατοικίες δεν έχουν αντικατασταθεί όλες οι αμιαντένιες στέγες.
0: Άρα θα πρέπει να επανέλθει αυτό το πρόγραμμα.
2: Θα πρέπει να επανέλθει,
0: και να
2: θα πρέπει
0: γίνει καταγραφή
2: η κυβέρνηση, κύριε Νάνο, θα πρέπει να ετοιμάσει ένα σχέδιο. Θα πρέπει να αναλάβει η ίδια την αφαίρεση των στεγών με τα δικά της εξειδικευμένα συνεργεία, να συμβληθεί με εξειδικευμένα συνεργεία η αντικατάσταση των στεγών και την ίδια στιγμή να συνεισφέρει, να δώσει μια επιδότηση στους ενίκους αυτών των σπιτιών για να αντικαταστήσουν τις στέγες τους με νέες κατάλληλες στέγες. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει, να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση πολλοί θα εγκαταλείψουν τα σπίτια, θα επιστρέψουμε στην παλιά περίοδο, που δεν είναι καλό για κανένα, ούτε για τις ίδιες τις κοινότητες, αλλά ούτε και για το ίδιο το κράτος, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα υποστατικά συντηρούνται από τους ενίκους, ενώ αύριο αν εγκαταληφθούν θα πρέπει να συντηρούνται από την ίδια την κυβέρνηση.
0: Αυτή τη στιγμή θα τα συντηρούνται, θα τα αφήσουν να πέσουν ή θα ψάξουν να βρουν κάποιους άλλους.
2: Αυτή η κυβέρνηση εισπράττει ενίκια, εισέπραξε αρκετά ενίκια, θα πρέπει από αυτά τα χρήματα που εισέπραξε να τα δώσει ώστε να αντικατασταθούν οι αμιαντένιες στέγες και να επιχορηγηθεί η αντικατάστασή τους με άλλες. Και επαναλαμβάνω, μιλάμε για κόσμο ο οποίος είναι συνταξιούχοι, μεγάλη πλειοψηφία, πολλοί εξ αυτών είναι χαμηλοί συνταξιούχοι, γι' αυτό είναι αδύνατο στις πλείστες περιπτώσεις να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Και σημειώστε ακόμα κάτι το εξωφρενικό, σε πλαίσιο 2 μηνών.
0: Δίνεται περιθώριο 2 μηνών, μάλιστα.
2: Μάλιστα, με την απειλή ότι αν δεν το πράξουν θα τους πάρουν τις κατοικίες. Επικαλούμενοι μια πρόνοια στη σύμβαση που έγινε πριν 40 χρόνια, ότι είναι ευθύνη των ενίκων η επιδιόρθωση. Είναι επιδιόρθωση, η βελτίωση των σπιτιών, αλλά πουθενά δεν λέει αντικατάσταση στεγών, ιδιαίτερα όταν το κράτος ως ιδιοκτήτης παρέδωσε αυτές τις τουρκοκυπριακές κατοικίες με τις αμυαντένιες στέγες και τώρα ζητά από τους ένικους να αναλάβουν αυτοί το κόστος να τις αντικαταστήσουν, να τις αφαιρέσουν και να τις αντικαταστήσουν. Yes. Νομίζω ότι είναι αδιανόητο, είναι ανέφικτο, γι' αυτό εμείς καλούμε ως ΑΚΕΛ την κυβέρνηση να αποσύρει αυτή την απόφαση, να ετοιμάσει σχέδιο να αφαιρεθούν οι αμυαντένιες στέγες και να πρημοδοτηθεί, να επιχορηγηθεί η κατασκευή νέων στεγών. Να πω ήδη έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Προσφύγων. Το θέμα θα εγγραφεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου θα κληθούν τα αρμόδια Υπουργεία του Κράτους να λογοδοτήσουν, να συζητήσουν και θα ζητήσουμε τουλάχιστον κόμμα την απόσυρση αυτής της επιστολής και αυτής της απόφασης και να ετοιμαστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα που να είναι εφικτό ώστε να γίνει πραγματικότητα η αφαίρεση μεν των στεγών οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα στη δημόσια υγεία αλλά με τη συμβολή της κυβέρνησης με το να αφαιρέσει ίδια μέσα από τα δικά της συνεργεία της στέγης και να επιδοτήσει την κατασκευή νέων στεγών.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φακοντή. Καλημέρα σας.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αναφερθήκαμε το πρωί στο σχεδιασμό στο προγραμματισμό της αρχής ηλεκτρισμού για διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα σε κοινότητες της επαρχίας μας. Θα πάμε στην εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ, την κυρία Παπαδοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
3: Καλή σας μέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι από χθες διερωτήθηκα αν θα υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός λόγω άλλων προτεραιοτήτων που ενδεχομένως να έχετε, αλλά τι ακριβώς έχουμε?
3: Είναι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του εναέριου δικτύου στην επαρχία Πάφου. Είναι έργα τα οποία πρέπει να γίνονται με προγραμματισμένη διακοπή, γι' αυτό και ενημερώνουμε εκ των προτέρων και τους επηρεαζόμενους κατοίκους. Ο στόχος είναι να γίνει η σωστή συντήρηση. Είναι εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες στο δίκτυο μέσης τάσης.
0: Όμως τώρα καλοκαιριάτικα δεν είναι λίγο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, οι άνθρωποι μείνουν τώρα οι καιρικές συνθήκες. Σήμερα έχουμε λίγο υδροσκόπηση.

0: Και άλλε 12.500 υποδίκτυο. Πρέπει να γίνονται συστηματικά όλε αυτέ οι προγραμματισμένε εργασίε όπου απαιτείται και διακοπή στην ηλεκτροδότηση για στόχου συντήρηση αλλά και ενδυνάμωση του δικτύου ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Γι' αυτό και έχουμε ένα από τα πιο αξιόπιστα δίκτυα στη χώρα μα. Γίνεται σε συστηματική βάση. Αυτές οι προγραμματισμένες εργασίες, συντήρηση γίνεται καθημερινά και αναβάσπιση εκεί και όπου πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό και απαιτούνται δυστυχώς αυτές οι προγραμματισμένες εργασίες. Γι' αυτό και ενημερώνουμε τους κατοίκους των περιοχών, ούτως ώστε να λάβουν και αυτοί ήδη τους τα μέτρα τους. Πάντοτε βέβαια βάζουμε έναν χρόνο που είναι λίγο περισσότερο το χρόνο αποκατάστασης επαναφοράς της ηλεκτροδότησης από ό,τι υπολογίζουμε για να είμαστε εγκαλυμμένοι. Άρα εκεί που λέμε μεταξύ των ωρών 8 και 2 το μεσημέρι στα πάνω Ακουρδάλια, κάτω Ακουρδάλια, Ουλιοχόλη, Κρήτου Τέρας, μπορεί εκεί να ολοκληρωθούν οι εργασίες και μέχρι στις 12 το μεσημέρι για παράδειγμα. Ναι. Αλλά πάντοτε, επειδή πρέπει να είσαι καλυμμένος σε περίπτωση που παρουσιαστούν έκτακτα κάποια προβλήματα και δεν μπορείς να...
1: Ναι, υπάρχουν και απρόπτα, ναι.
0: Γι' αυτό βάζουμε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα από ό,τι απαιτείται, ούτως ώστε να είμαστε εγκαλυμμένοι αν προκύψουν τα έκτακτα να έχουμε το χρόνο μας να τα επιδιορθώσουμε.
1: Για αυτά τα οποία συνέβησαν με αφορμή το Σάββατο, τις ζημιές που έγιναν το Σάββατο, υπάρχει μια κριτική ότι δεν προχωρήσατε έγκαιρα στην αποκατάσταση των βλαβών. Οφείλεται στο μέγεθος, στον αριθμό των βλαβών, τι ακριβώς?
0: Πολύ σωστά, οφείλεται στον αριθμό των βλαβών. Ήταν πρωτόγνωρες οι καιρικές συνθήκες που παρουσιάστηκαν, το τηλεφωνικό κέντρο κατακλείστηκε. Σκεφτείτε ότι λαμβάναμε 3.500 κλήσεις ανά δύο ώρο. Ήταν αδύνατο να ανταπόκριθεις σε τόσες πολλές κλήσεις. Τα καιρικά φαινόμενα, οι σφοδροί άνεμοι ξερίζωσαν πάσαλους με αποτέλεσμα να ρίξουν ολόκληρο δίχτυο και τα καλώδια κάτω στο έδαφος. Η έντονη κεραυνική δραστηριότητα έκανε τεράστιες ζημίες στο εναέριο δίχτυο και έχει κάψει μετασχηματιστές. Όλα αυτά απαιτούν ευθονοβόρες διαδικασίες για να ξαναστήσεις το δίχτυο από την αρχή όπως πρέπει σωστά.
1: Ήσασταν προετοιμασμένοι, είχατε μέσα προσωπικό εφεδρικό, είχατε πάρει τέτοια μέτρα εσείς?
0: Βεβαίως, αλλά αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των ζημιών. Ήταν απίστευτος ο αριθμός. Σκεφτείτε, είχαμε 40 βλάβες στο δίχτυο μέσης τάσης. Η κάθε βλάβη μέσης τάσης, σκεφτείτε ότι μπορεί να επηρεάζει και 10.000 καταναλωτές. Σημειώθηκαν 40 τέτοιες μόνο για τις μεγάλες βλάβες και σημειώθηκαν πάρα πολλές μικρές τοπικές βλάβες που επηρέαζαν μια οδό, 5 υποστατικά, 10 υποστατικά. Αυτές οι μικρές βλάβες είναι αυτές που χρειάστηκε πιο πολύ χρόνο να επιδιορθωθούν, γιατί πάντοτε βγαίνει ένα πρόγραμμα που χειρίζεσαι πρώτα όλες τις βλάβες με βάση επικινδυνότητα. Άρα τα συνεργεία πρέπει να μεταβούν σε αυτές τις βλάβες που είναι επικίνδυνες. Μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να προκύψει ηλεκτροπληξία για κάποιον, να πλησιάσει σε έναν καμμένο καλώδιο, για παράδειγμα. Υπήρχαν πάρα πολλές πτώσεις αντικειμένων πάνω στα καλώδια, τα οποία τα απέκοψαν. Υπήρχαν στέγες σπιτιών, κόπηκαν δέντρα. Όλα αυτά αποκάλυψαν τεράστιο αριθμό βλαβών, όχι μόνο μεγάλων αλλά και πάρα πολλών μικρών τοπικών. Τις μεγάλες βλάβες κατόρθωσαν τα συνεργεία μας μέχρι ώρα 7 το απόγευμα της Παρασκευής να τις επιδιορθώσουν όλες. Και συνέχισαν ολονύχτια και όλη την μέρα χθες αλλά και όλο το βράδυ χθες για να επιδιορθώσουν όλες αυτές τις
1: βλάβες. Σήμερα υπάρχουν ακόμη βλάβες?
0: Ελάχιστες είναι στην Κοκκινοτριμισιά, για παράδειγμα, εκεί που υπήρχε φωτιά, κάηκε κάποιος μετασχηματιστής, τον οποίο επιδιορθώνουν τώρα. Αλλά δεν επηρεάζονται υποστατικά, είναι κάποιες υδραντλίες. Υπάρχουν μεμονωμένα ελάχιστες βλάβες, τις οποίες χειρίζονται τώρα οι συνάδελφοι. Από ό,τι τα συνεργεία μας ενισχύθηκαν με τα συνεργεία των άλλων πόλεων, οι οποίοι όταν τελείωσαν και ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους από την κακοκαιρία που παρουσιάστηκε στις άλλες πόλεις, κυρίως Λάρνακα και Λεμεσόν, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν Λευκοσία και συνέχισαν να εργάζονται για την επιδιόρθωση αυτών των βλαβών που ήταν τεράστιος αριθμός στην επαρχία Λευκοσίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα,
0: εύχομαι.
1: Γεια χαρά σας. Γεια χαρά.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Δεν σχετίζεται η σημερινή διακοπή ρεύματος σε κοινότητες της επαρχίας μας με τις καιρικές συνθήκες που είχαμε το Σάββατο. Είναι προγραμματισμένη η διακοπή αυτή για συντήρηση του δικτύου μέσης τάσης. Αποκαθίστανται οι βλάβες σήμερα, οι τελευταίες βλάβες που προκλήθηκαν το Σάββατο. Μας είχε προειδεάσει, μας είχε προειδοποιήσει ο μετεωρολογικός λειτουργός ο Ανδρέας Χρυσάνθου για το έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία θα είχαμε το Σάββατο από την περασμένη εβδομάδα, από αρχές της περασμένης εβδομάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ήταν κάτι περισσότερο από αυτό που περιμένατε τελικά, όπως εξελίχθηκε αυτό το καιρικό φαινόμενο?
1: Όχι, Κώστα, ήταν φαινόμενα τα οποία ήταν στα πλαίσια της πορτοκαλί προειδοποίησης. Να υπενθυμίσουμε, Κώστα, ότι μία πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά για έναν επικίνδυνο καιρό, αφορά για φαινόμενα και ύψος βροχής κοντά πάνω από 55 χιλιοστά τοπικά. Και ενώ τονίζεται και στο λεκτικό ότι ενδεχομένως σε τέτοιες καταστάσεις να υπάρχουν ζημιές και θύματα. Ό,τι είχε πραγματοποιηθεί το Σάββατο ήταν η επιτομή του τι σημαίνει καιρός σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Άρα ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε, ήταν αυτό το οποίο προειδοποιούσαμε εδώ και μέρες, είχαμε πει για ακραία φαινόμενα. Ναι, είχαμε μιλήσει για έντονα και προαντιταμένα φαινόμενα.
0: Γιατί δεν ήταν κόκκινη προειδοποίηση και ήταν πορτοκαλί?
1: Τα κριτήρια για κόκκινη προειδοποίηση είναι πολύ πολύ πιο αναβαθμισμένα, Κώστα, και σε καμία περίπτωση δεν αγγίξαμε την κόκκινη προειδοποίηση για το Σάββατο. Είναι πολύ πιο αναβαθμισμένα τα κριτήρια για την κόκκινη προειδοποίηση. Σε κόκκινη προειδοποίηση υπάρχει και μεγαλύτερο ύψος βροχής, το οποίο δεν αγγίξαμε πουθενά. Εντάσεις είχαμε υψηλές, όμως όχι ακόμη σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού, που σε κόκκινο συναγερμό ενδεχομένως να μην πρέπει οποιοδήποτε να εκτεθεί σε εξωτερικό χώρο. Αντίθετα, ήταν μια πορτοκαλί προειδοποίηση. Όλα αυτά, Κώστα, πρέπει να εκδίδονται με φιδό. Όλοι αυτοί οι χρωματισμοί πρέπει να εκδίδονται με φιδό. Υπάρχει λόγος που η κίτρινη προειδοποίηση είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και εκδίδεται πιο εύκολα από το τμήμα μετεωρολογίας. Υπάρχει λόγος που η πορτοκαλί προειδοποίηση εκδίδεται πολύ σπάνια, διότι αφορά για τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Και κόκκινη προειδοποίηση, ακόμη για τέτοια φαινόμενα δεν έχουμε δει. Αν κρυθεί αυραγγείο, θα εκδοθεί και αυτή. Όμως όλα αυτά εκδίδονται με πολύ φιδό, προκειμένου να ακολουθούνται οι οδηγίες.
0: Απλώς τώρα, ξέρετε, εκ των υστέρων σκεφτόμουν ότι εάν θα άλλαζε κάτι σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, την αρχή ηλεκτρισμού, την πυροσβεστική, τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα, ότι αν ήταν κόκκινη προειδοποίηση θα είχαν πολύ περισσότερο προσωπικό, θα είχαν πάρει περισσότερα μέτρα, θα είχαν κάνει κάτι περισσότερο, δηλαδή για να μειώσουν την ταλαιπωρία των πολιτών ή να προστατεύσουν τους πολίτες.
1: Με το που εκδίδεται μια προειδοποίηση από το τμήμα μετεωρολογίας, κατά την ώρα έκδοσης της, ο βοηθός εδώ θα επικοινωνήσει με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, εάν την έχουν παραλάβει. Άρα, με την έκδοση μιας προειδοποίησης, ενημερώνονται όλες οι υπηρεσίες και αρμόδιες αρχές, αν έχουν παραλάβει την προειδοποίηση. Από εκεί και πέρα, η κάθε υπηρεσία είναι αρμόδια να πράξει με βάση το τι λέει το σχέδιο δράσης για τέτοια περίπτωση. Άρα δεν θα αλλάζει κάτι. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι αντίθετα το τμήμα έχει εκδώσει πολύ έγκαιρα την προειδοποίηση, πολύ έγκαιρα είχαν ειδοποιηθεί και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και είναι ευχάριστο τουλάχιστον το γεγονός ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν σε ετοιμότητα. Οι πλήστοι είχαν ενημερωθεί και οι πολίτες είχαν ενημερωθεί για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως μιλούσα και τώρα στο κρατικό κανάλι, όλοι οι επαγγελματίες ναυτιλωμένοι είχαν επικοινωνήσει μαζί μας, είχαν ακυρώσει τις εργασίες τους.
0: Για παράδειγμα, είδαμε στην πόλη Χρυσοχούς τα σκάφη τα οποία κάνουν κρουαζιέρες, είχαν ακυρώσει τις κρουαζιέρες.
1: Κώστα, είναι εντυπωσιακό, το έλεγα τώρα στο κρατικό κανάλι. Είναι εντυπωσιακό πόσο ο επαγγελματίας, επειδή είναι το μεροκάματον του, θα επικοινωνήσει, θα με συμβουλευτεί, θα ακούσει τις οδηγίες και, τι συμβουλές δίνουμε εμείς, αλλά ο ερασιτέχνης, ο οποίος νομίζει πως ξέρει καλύτερα τη θάλασσα από έναν επαγγελματία, νομίζει πως γνωρίζει καλύτερα αυτός παρά ο αρμόδιος λειτουργός, δεν θα επικοινωνήσει μαζί μας τα πράξη του κεφαγιού του. Όλοι οι επαγγελματίες χθες το Σάββατο ήταν στα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Όλοι οι επαγγελματίες, διότι είχαν επικοινωνήσει. Είχαμε ακυρώσει δύο οργανώσεις εντός θαλάσσης, στην Αγία Νάπα, στο Κάβο Γκρέκο, στον Ποταρά. Προσωπικά επικοινώνησε μαζί μου επαγγελματίας, ο οποίος διοργάνωνε αγώνα σκαφών, αγώνα κολύμπησης κτλ. Ναι. Ακυρώσαμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Μην ψάχνουμε να βρούμε γιατί κτλ. Υπάρχει πάντα αυτό το κομμάτι του πληθυσμού που θα αγνοήσει
0: ή θα υποτιμήσει τον κίνδυνο.
1: Ή θα υποτιμήσει τον κίνδυνο. Στο υποτιμώ τον κίνδυνο ενδεχομένως ευθύνη έχουμε όλοι μας προσωπικοί.
0: Ναι.
1: Όταν εκδίδεται κόστα μια προειδοποίηση κίτρινη και αφορά το εσωτερικό ή τα ανατολικά ή μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά εμείς αντί να διαβάζουμε την προειδοποίηση πάμε και διαβάζουμε τον τίτλο «Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες» χωρίς να ανοίξουμε να διαβάσουμε πού θα είναι αυτές, όταν δεν πάρει καταιγίδα η περιοχή μας, λέμε αυτοί έβγαλαν την προειδοποίηση, δεν έκανε τίποτα.
0: Είναι άσχετο.
1: Όσες φορές το ακούσαμε αυτό.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Δεν
1: πάρα πολλές φορές. Ναι. Ας ανοίξουμε το δελτίο. Το δελτίο λέει μια αναλυτική αναφορά του καιρού αναπεριοχή. Τονίζονται τα φαινόμενα στην περιοχή που είναι. Άρα ας ανοίξουμε την προειδοποίηση, ας ανοίξουμε το δελτίο την επόμενη φορά, να ξέρουμε ότι, παράδειγμα, η Πάφος μπορεί να μην πήρε φαινόμενα το Σάββατο τέτοια. Η πόλη της Πάφου.
0: Ναι.
1: Η επαρχία της Πάφου πήρε.
0: Ναι. Είδαμε το φαινόμενο αυτό να, είναι, να έχει μια σποραδικότητα, θα λέγαμε. Είδαμε στις περιοχές, στην πόλη Χρυσοχούς, στις οποίες υπήρξε έντονη βροκόπτωση, ισχυρή άνεμη κλπ. Είδαμε την Πάφο και την Γεροσκήπου να μην παίρνουν ούτε σταγόνα νερό.
1: Κωστά, από όλους τους σταθμούς του τμήματος μετεωρολογίας, τρεις σταθμοί δεν έχουν καταγράψει βροχή. Ο σταθμός του Κάθικα, ναι. Ο σταθμός της πόλης της Πάφου, ο σταθμός του αεροδρομίου της Πάφου, ο οποίος πήρε πολύ πολύ χαμηλό βροχή. Όλοι οι υπόλοιποι σταθμοί του τμήματος μετεωρολογίας Παγκύπρια πήραν βροχή ικανοποιητική έως πάρα πολύ ψηλή. Ιδιαίτερα σε σταθμούς όπως είναι η Ξυλοφάγου, η Μακεδονίδισσα, ο Πύργος βορειοδυτικά του νησιού. Τα ορεινά μας πήραν πολύ ψηλά ύψη βροχής. Εάν τώρα βρεθεί ένας παφίτης, δικός μας συμπολίτης μας, και πει ότι αν αυτή
0: ότι ήταν πελάρες, για παράδειγμα,
1: έκδοσαν προειδοποίηση, αλλά δεν έκανε τίποτα. Για τον δικό του κόσμο, για τον δικό του σπίτι θα έχει δίκιο. Όμως, αυτό είναι εντελώς λάθος. Διότι όλη η επικράτεια πήρε βροχές, απλά η Πάφος ένα πολύ μικρό ποσοστό δεν πήρε. Αυτό τι σημαίνει, ότι είμαστε λάθος?
0: Yes.
1: Δεν μπορεί κάποιος προγνώστης, και αυτό είναι πολύ δύσκολο, να έρθει να σου πει αν θα βρέξει έξω από το σπίτι σου ή στη γειτονιά σου ή οτιδήποτε. Η προειδοποίηση ήταν για όλους.
0: Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αλλά και στην Πάφο υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, ακόμη δηλαδή και αν εξαιρέσει κανείς την βροχόπτωση, είχαμε ισχυρούς ανέμους και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να ληφθούν μέτρα και λήφθηκαν από τους επαγγελματίες και στην Πάφο και σε όλη την επαρχία. Δυστυχώς είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα στο Κάβο Γκρέκο. Εκεί προφανώς, με βάση τουλάχιστον του ρεπορτάζ, φαίνεται ότι έγιναν λάθος χειρισμοί, ότι υποτιμήθηκε το φαινόμενο αυτό, το έντονο καιρικό φαινόμενο, ενδεχομένως να υπερεκτιμήθηκαν οι δεξιότητες που είχαν χειριστές αυτών των σκαφών και είχαμε αυτήν την τραγωδία. Τι ποσοστά βροχόπτωσης έχετε καταγράψει, αν τα έχετε καταγράψει?
1: Κώστα, τα περιμένουμε και εμείς. Το γραφείο το κλιματολογικό τα εξετάζει αυτή τη στιγμή. Μέχρι τις 10 φαντάζομαι θα έχουμε και εμείς τα δεδομένα μπροστά μας.
0: Σίγουρα, το βέβαιο είναι ότι πήραμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Λέτε,
1: σίγουρα έτσι. Πάρα πολύ, πολύ, πολύ ψηλά ποσοστά και για μήνα Αύγουστο ενδεχομένως πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό. Για
0: πάμε για ρεκόρ, αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι ρεκόρ.
0: Ιστορικό ρεκόρ.
1: Δεν θυμάμαι άλλο Αύγουστο με τέτοιες βροχές. Είναι ιστορικό το ρεκόρ και του Αυγούστου. Είναι ένα καλοκαίρι το οποίο γενικά ήταν ήπιο. Είναι ένα Αύγουστο ο οποίο μα έδωσε πάρα πολλές βροχές. Πολύ σπάνιο να δούμε οργανωμένο σύστημα μήνα Αύγουστο με τέτοια βροχή, ακόμη και το χειμώνα δεν έχουμε πάλι τέτοιες βροχές από συστήματα οργανωμένα στο νησί, και αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει και η πολύ έντονη ενέργεια λόγω της αστάθειας που επικρατεί αυτή την περίοδο στο νησί. Η θέρμανση του εδάφους είναι τρομερή. Άρα όλο αυτό το σύστημα ενισχύθηκε από την αστάθεια. Πολύ εντυπωσιακό το τι μας έδωσε αυτό το σύστημα για λίγες ώρες το Σάββατο. Έχει προκαλέσει ζημιές, έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα, όμως από την πλευρά της κλιματολογική ήταν πολύ προσοδοφόρα όλα όσα μας έδωσε.
0: Καθάρισε η ατμόσφαιρα, τα βλέπαμε χθες τη φύση γενικότερα. Ακριβώς. Είχε αλλάξει όψη και ο ουρανός, είχε αλλάξει όψη λόγω του γεγονότος ότι έφυγε η σκόνη, η υγρασία κλπ. Αν έβλεπε κανείς χθες το πρωί τη φύση, καταλάβαινε πόση τη διαφορά που υπήρχε. Ήταν απίστευτο.
1: Ακριβώς σωστά. Μακάρι να έχουμε τέτοια συστήματα χωρίς προβλήματα φυσικά και χωρίς παρόμοια περιστατικά. Αυτό το οποίο να τονίσουμε, Κώστα, και εδώ, όπως τονίσαμε και στα κρατικά κανάλια και παντού, είναι τι μπορούμε να βελτιώσουμε από εδώ και πέρα. Μπορούμε να βελτιώσουμε την προσωπική, ατομική ευθύνη του καθενός. Ας μην περιμένουμε πάντα τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες είχαν κάνει τα πάντα εδώ και μέρες, είχαν προειδοποιήσει. Από εκεί και πέρα, τι μας μένει. Μας μένει η προσωπική ευθύνη του καθενός. Να ενημερωνόμαστε σωστά, να μην υποτιμούμε καταστάσεις και να ακολουθούμε τις οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και τις επόμενες ημέρες τι να περιμένουμε?
1: Στη δική μας επαρχία τίποτα σχεδόν. Ένας κυρίως έθριος και καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού. Θα εκδηλωθούν κάποιες βροχές στις ορεινές περιοχές. Ενδεχομένως Παρασκευή, Σάββατο, κάπως μεγαλύτερη αστάθεια, να πάρουμε και κάποια καταιγίδα. Όμως φαινόμενα αστάθειας, πολύ περιορισμένα στις ορεινές περιοχές, περιοχές νοτίως Τροόδους, θα δούμε και στην πρόγνωση σήμερα, πολύ περιορισμένα φαινόμενα πλέον. Οι πλήστες περιοχές, ένας κυρίως έτσιρος καιρός, ιδιαίτερα στη δική μας επαρχία, με θερμοκρασίες στην Πάφο γύρω στους 31-32 βαθμούς Κελσίου επόμενες ημέρες. Το εσωτερικό θα κοιμαστεί κάπως πιο ψηλά, σήμερα 35, θα βρεθεί κοντά στους 37-38 επόμενες ημέρες ξανά. Οι κανονικές συνθήκες το επικρατούσαν και πριν από αυτή τη διαταραχή.
0: Μάλιστα. Δεν αναμένεται δηλαδή κάτι ιδιαίτερο. Υψηλές θερμοκρασίες, θα πάμε στα σαραντάρια πάλι, θα αγγίξουμε τα σαραντάρια.
1: Πιθανότατα να είμαστε κοντά, Κώστα, θα δούμε την πρόγνωση πώς θα κυλήσει. Πιθανότατα να είμαστε κοντά. Θα επανέλθει δηλαδή κάποιες θερμές ημέρες στο νησί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Για χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή και την Παρασκευή κυρίως ήταν στην πόλη Χρυσοχούς ο Υπουργός Γεωργίας, ο νέος Υπουργός Γεωργίας, ο κύριος Σενέκης, ήταν και στο φεστιβάλ του Πομού, αλλά είχε παρακαθήσει και σε σύσκεψη στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς για τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο. Τα καυτά θέματα είναι ασφαλώς η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος, που είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με το τμήμα υδάτων που ανήκει υπηρεσιακά στο Υπουργείο Γεωργίας, και η μονάδα αφαλάτωσης στην οποία ζητούν οι φορείς της περιοχής την κατασκευή της. Είναι δύο από τα θέματα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν το αλιευτικό καταφυγείο του Πομού, δρόμους, παραλιακούς πεζόδρομους που είναι μέσα σε ζώνες που είναι προστασίας του δικτύου Natura. Είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς, ο κύριος Γεωργίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου.
2: Καλημέρα, φίλε Κώστα, σε εσένα και στους ακροάτες.
1: Λοιπόν, σας δόθηκαν χθες κάποιες διαβεβαιώσεις ότι το κράτος τελικά είναι έτοιμο να καταβάλει αυτό το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή των αγωγών των ομβρίων, του συστήματος των ομβρίων υδάτων, παράλληλα με την κατασκευή του αποχετευτικού, ή θα πάμε έτσι μέχρι τον επόμενο χρόνο?
2: Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε, όπως είχατε πει και εσείς, μια συνάντηση εδώ στο Δημαρχείο από τον φίλων Υπουργών Γεωργίας, των νέων Υπουργών Γεωργίας, όπου μαζί του παρευρέθηκε και ο Επίτροπος Γεωργίας, ο φίλος Γεωργίας, το ζώνο φίλος ο Ηλίας, ήταν ο πρόεδρος του ΙΟΑ, ο Γενικός Διευθυντής, το Τμήμα Περιβάλλοντος. Όσον αφορά το αποχετευτικό, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αποφασίσει ο ΕΟΑ και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ποιος θα αναλάβει την διαχείριση των ομβρίων υδάτων.
1: Ναι. Ναι, το θέμα είναι το κόστος βασικά αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Ναι, πρέπει να βρεθεί το κόστος, ούτως ώστε αυτό το έργο που έπρεπε να ξεκινήσει, έναν όριμο έργο που έπρεπε να ξεκινήσει στις αρχές του 26, άλλη μια φορά βλέπουμε στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς να παραμένει στάσιμο, αλλά να παραμένει στάσιμο και να μας εγκλωβίζει και εμάς το να υλοποιήσουμε κάποια άλλα έργα που είμαστε όρημα έργα που είμαστε έτοιμοι να τα προκηρύξουμε.
1: Ναι.
2: Όπως είναι η πλατεία εδώ στην πόλη και ο πυρήνας στο Προντρόπιο. Μας έχουν υποσχεθεί. Φυσικά υπάρχει και ζητήσαμε σαν Δήμος και σαν ο Δήμαρχος συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχω ενημερωθεί, αν δεν κάνω λάθος, στις 14 του μηνός θα έχει συνάντηση για αυτό το θέμα και για το λιμάνι μαζί με τον πρόεδρο, ο Δήμαρχος, όπου πρέπει να μας ενημερώσουν τι γίνει με ρεύση για να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Άρα προς το παρόν δηλαδή απλώς προθέσεις έχετε, δεν υπάρχουν αποφάσεις για το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την μονάδα αφαλάτωσης, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα ή χειρότερα?
2: Κώστα, η μονάδα αφαλάτωσης είναι μια... Έχει ήδη ληφθεί η απόφαση ότι πρέπει να.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι, πού θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει ένα αέρια, δεν θα γίνει στον αέρα. Πρέπει να γίνει κάπου στη θάλασσα. Πού θα γίνει?
2: Μπράβο, δεν έχει αποφασιστεί ο χώρος. Εγώ προσωπικά και νομίζω και η θέση του Δήμου είναι ότι υπάρχει μία αυτογραμμή περίπου 25 χιλιόμετρο που μπορεί να χωροθετηθεί σε ένα σημείο για να μπορεί να εξυπηρετούνται και όλα τα σχεδόν τα δημοτικά διαμερίσματα. Δεν θεωρούμε όμως σωστό να εγκατασταθεί μέσα στο λιμάνι του Λατσού, όπως έχουμε ακούσει ότι εξετάζεται. Για όνομα του Θεού. Έχουμε κάτι που το διαφημίζουμε, να το κλείσουμε και τούτο στην πολιτική.
1: Ναι, ούτε στο Λατσί μπορεί να γίνει, ούτε προς την πλευρά του Άνασα μπορεί να γίνει εκεί που, που είναι η σπηλιά της Φώκιας. Από την άλλη μεριά τώρα, εδώ υπάρχουν διάφορα, ξέρετε, με ποιο τεμάχιο γυτνιάζει ενδεχομένως ο χώρος αυτός.
2: Όταν παίρνονται κάποιες αποφάσεις για να εκτελεστούν κάποια έργα, πρέπει να είμαστε και σίγουροι ότι έκαναμε τις έρευνες μας, είτε περιβαλλοντικές μελέτες ή οτιδήποτε άλλο το οποίο πρέπει να εκτελεστεί, γιατί υπάρχει σοβαρό θέμα στην περιοχή με το νερό. Δεν μπορεί άλλον η περιοχή, ξέρετε, με τις γεωτρήσεις, αν δεν γίνει η μονάδα αφαλάτωσης, πέρσι έπρεξε, δεν ξέρουμε μετά τι θα γίνει, θα υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Ναι.
1: Με δεδομένες αυτές, με δεδομένο το γεγονός, δηλαδή το ότι μιλούμε για μια περιοχή, για μια ακτογραμμή που γεννιάζει με κοινότητες, με αναπτυξιακά σχέδια κλπ. Είναι natura παράλληλα. Γιατί δεν εξετάζεται, διερωτώ με δηλαδή, γιατί δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο διηλιστηρίου σε ένα από τα φράγματα της περιοχής, στην Ευρέτου για παράδειγμα.
2: Κάποιος το είχε αναφέρει, κάποιος συνάδελφος το είχε αναφέρει στη συνάντηση, είναι θέμα των αρμοδίων τμήματων να τα δουν. Εμείς άλλη μια φορά σαν τοπική αρχή, αλλά και σαν και κόσμος της περιοχής, πρέπει αυτό το κράτος επιτέλους να μας βλέπει και εμάς ισότιμα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν ζητούμε κάτι παράλογο, ζητούμε τα αυτονόητα πάντα και θέλουμε να στηριχτεί αυτή η περιοχή έμπραχτα, ώστε να βοηθηθεί τούτος ο κόσμος, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να παραμείνει ο κόσμος στην πόλη, τα παιδιά μας, να μείνουν στην περιοχή, είναι εδώ που γεννηθήκα, είναι μεγαλώσα. Και σίγουρα θέλουμε μια ανάπτυξη νήπια, σωστά σχεδιασμένη και με απόλυτο σεβασμό στη φύση και στο περιβάλλον. Ακούσαμε συχνά από το οποίο περιβάλλοντος για ότι η περιοχή μας είναι μια ευαίσθητη. Καλά, μόνο η περιοχή της πόλης Χρυσοχούς είναι ευαίσθητη. Εγώ επία 4 μέρες στον Πρωταράς διακοπές και χτίσαν και πάνε στην τελευταία μπέτ. Που λένε εμείς δεν θέλουμε την ίδια ανάπτυξη. Θέλουμε ήπια ανάπτυξη με σεβασμό, ξανά το λέω ξανά, προς τη φύση και στο περιβάλλον. Αλλά πρέπει να έρθουν τα αρμόδια τμήματα όμορφα, ωραία, να τα βρούμε, να ξεκινήσουν τα όρημα έργα που μείναν, ξαναλέω, στάσιμα στην περιοχή και όχι να μπαίνουν τα φόπλαϊς. Μιλούσαμε για έναν εργοτάξιο που θα είναι πόλης Χρυσοχούς και τελικά δεν ξεκινά τίποτα. Ούτε λιμάνι, ούτε δρόμοι, ούτε πλατείες, ούτε αποχαιρευτικά, ούτε μονάδα αφαλάτωσης. Ναι. Τι γίνεται.
1: Έγινε συζήτηση και για τα θέματα του ΑΚΑΜΑ εκεί, για τα λουτρά της Αφροδίτης, το δρόμο κλπ. Ή δεν μπήκατε σε αυτά τα κεφάλαια?
2: Το μόνο που ήταν με το αλλιευτικό μεταφείο του Πομού, αυτά που είπατε εσείς στον πρόλογο σας, ο παραλιακός πεζόδρομος, αυτός ο παραλιακός πεζόδρομος του τμήματος περιβάλλοντος μας είπε ότι τον περπατήσαμε με τον δήμαρχο, λέει, και πέρσι και πρόπερσι, μείναμε στο περπάτημα και πέρσι και πρόπερσι και πριν 2 χρόνια, ναι, και λύσεις δεν βλέπουμε.
1: Ναι. Αν συνεχίσουν να μην γίνονται αυτού τα έργα που απαιτούνται στην περιοχή, μπορεί ο δρόμος που περπατήσε να γίνει θάλασσα τον επόμενο χρόνο.
2: Υπάρχει γι' αυτό το ζήτημα, μπράβο, με τους κυματοσχάστες που πάλι περιμένουμε.
1: Διάβρωση που παρατηρείται στην περιοχή.
2: Που γίνεται, μπράβο, που γίνεται στην περιοχή, που κατάπιεν η θάλασσα τα περιουσίες του κόσμου, για να μένουμε πάλι τις περιβαλλοντικές μελέτες για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Αθλητική ενημέρωση για την συνέχεια. Είχαμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μπήκε με το δεξί η Πάφος, άνετη νίκη με 3-0. Είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο ο συνάδελφος ο Μάριος Ευρυπίδου. Μάρια, καλημέρα.
3: Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Είχαμε λοιπόν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
2: Αγχώθηκε η Πάφος βέβαια.
3: Κακά τα ψήματα, Κώστα, στο πρώτο ημίχρονο η Πάφος δυσκολεύτηκε να παραβιάσει την εστία της Καρνιώτισσας. Είχε τις ευκαιρίες, μπορούσε να πετύχει πιο γρήγορα τέρμα, ωστόσο ήταν άστοχη στην τελική προσπάθεια. Είναι εμφανές το επιθετικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί την παφιακή ομάδα. Κατάφερε να σκοράρει στο 45 με τον Κίνα και να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη με 1-0. Στην επανάληψη η Πάφος ήταν καλύτερη, ήταν πιο αποτελεσματική. Πέτυχε δύο τέρματα με τους Μουμί στο 49 και Άντερσον στο 61, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0. Εν τέλει μια εύκολη νίκη για την Πάφος FC, η οποία ξεκινά με το δεξί της εγχώριες διοργανώσεις. Να πούμε, Κώστα, ότι ο Σαπίντο ξεκίνησε με αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα, έδωσε χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είχαν χρόνο συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Άκουσε και τη συζήτησή μας που είχαμε την περασμένη εβδομάδα για τους Κύπριους, Μάριε, του μετέφερε κανένας και είδαμε τους τρεις νεαρούς Κύπριους στο τέλος του αγώνα να μπαίνουν στο γήπεδο.
3: Δεν νομίζω, Κώστα, να μας έχει ακούσει ο Σαπίντο, όμως έχουμε πει ότι έχει μαζί του αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Είναι εμφανές ότι σε κάθε rotation ο κύριος Σαπίντο θα χρησιμοποιεί Κύπριους παίκτες. Η Πάφος θα αγωνίζεται σε τρία ταμπλό την αγωνιστική σεζόν, πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Είναι εμφανές ότι σε κάποια παιχνίδια, εάν και εφόσον ξεκαθαρίσει το αποτέλεσμα, θα χρησιμοποιεί σίγουρα Κύπριους ποδοσφαιριστές, νεαρούς ταλαντούχους της ομάδας, οι οποίοι έχουν μέλλον στην ομάδα της Πάφος FC. Λοιπόν, στο άλλο χθεσινό παιχνίδι η ΑΕΛ ήταν νικήτρια επί της ανόρθωσης αμοχώς του με 2-0. Σκόρερ για την κυπεδούχο ομάδα Ιτσα Τάκοβιτς και ο Γκομής στο 50. Τη νίκη και χαρά των οπαδών της ΑΕΛ επισκίασαν ωστόσο οι σοβαροί τραυματισμοί των δύο σκόρερ, των Γιαννίκ Γκομής και Χάμζα Τσατάκοβιτς. Να δούμε αναλυτικά τι έγινε σε όλους τους αγώνες της πρεμιέρας. Την Παρασκευή είχαμε δύο αναμετρήσεις, Κρασάβα Ενή Ομόνη 29 Μαΐου 03 και Ολυμπιακός Λευκοσίας Νέα Σαλαμίνα μοχός του 3-3. Το Σάββατο άλλες δύο αναμετρήσεις στην ΑΕΚ Αρένα. Η τοπική ΑΕΚ επιβλήθηκε του ΑΠΟΕΛ με 3-1 στον τέρπι της αγωνιστικής, ενώ στον τέρπι της Λεμεσού Άρης και Απόλλων εξήλθαν ισοπαλοί 2-2. Χθες Κυριακή, όπως είπαμε, Καρνιώτισσας Πάφος 0-3 και ΑΕΛ Ανόρθωση 2-0. Η πρεμιέρα θα ολοκληρωθεί σήμερα με τον αγώνα Ομόνια Λευκοσίας Ομόνια Ραδίπου στο στάδιο Γάσιπι, με το παιχνίδι να αρχίζει στις 8 το βράδυ. Επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις για την Πάφος FC, Κώστα, την ερχόμενη Πέμπτη, όπου θα αγωνιστεί με την Ομόνια Λευκοσίας στη Λεμεσό για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Πάφος και Ομόνια λοιπόν που παρουσιάζονται ως φαβοροί του φετινού τίτλου του πρωταθλήματος.
2: Είναι για το Super Cup αυτός ο αγώνας.
3: Είναι το Super Cup, ναι. Δύο ομάδες οι οποίες παρουσιάζονται φέτος ως αρκετά καλές και φαβορεί και τον τίτλο. Αναμένεται με αγωνία ο πρώτος αγώνας, Κώστα, το Super Cup. Καθώς
2: έχει και κάποια, εκτός από το συμβολισμούς, έχει και κάποιο, έχουν κάποιο όφελος οι ομάδες όταν κατακτούν το Super Cup, ή δεν υπάρχει τίποτα?
3: Απλά προστίθεται ακόμη ένας τίτλος στον παλμαρέ των ομάδων. Πάφος, έχει...
2: Άρα είναι συμβολικό, έτσι,
3: δεν είναι ακόμη ένας τίτλος.
2: Δεν έχει βαρύτητα οικονομική ή κάτι άλλο.
3: Όχι. Λοιπόν, να μείνουμε στην Πάφο, Κώστα, όπου έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμα για τους αγώνες του Conference League. Η πρώτη αγωνιστική, η Πάφος θα κληθεί να πάει στην Ιταλία, Αταλάντα Πάφος FC, 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Ήδη αρκετοί φίλοι της Πάφος FC ετοιμάζουν βαλίτσες
2: Κώστα
3: για τον Μπέργκαμο μέσω Μιλάνου να πάνε να δουν τον αγώνα της Πάφος FC με την Αταλάντα. Μία εβδομάδα μετά η Πάφος αγωνίζεται με την Ρίγα στο Στέλιος Κυριακίδης. Την τρίτη αγωνιστή.
2: Στέλιος Κυριακίδης.
3: Συγγνώμη, στο ΑΜΕΚΑ Κώστα. Ευχαριστώ που με διορθώνεις.
2: Λέω, μήπως είχαμε κάνα θαύμα. Μήπως έγινε κάνα θαύμα αυτές τις μέρες και έχουμε νέο γήπεδο.
3: Ας ελπίσουμε ότι εντός του 27 θα έχουμε το νέο γήπεδο εδώ. Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική. Τβέντε Πάφος FC.
2: Ολλανδία δηλαδή.
3: Ολλανδία, 5 Νοεμβρίου. Και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον από φιλάθλους της Πάφου να ταξιδέψουν στην Ολλανδία. Απλά να πούμε ότι είναι εφικτή η μετάβαση των φιλάθλων και στην Ολλανδία. Υπάρχει πτήση Πάφος Αϊτχόβεν και από εκεί ο δικός για το γήπεδο της Τβέντε, περίπου 2 ώρες από το Αϊτχόβεν. Τέταρτη αγωνιστική.
2: Τα έχεις ψάξει, βλέπω.
3: Ασφαλώς Κώστα, όλα τα παιχνίδια και τα τρία εκτός έδρας είναι εφικτά για τον Κύπριο φίλαθλο να μεταβεί.
2: Μάλιστα, Ιταλία, Ολλανδία και το τρίτο ποιο είναι?
3: Το τρίτο είναι Σουηδία με την Μιαλμπή. Και η Σουηδία, Κώστα, το έχω ψάξει. Πας μέσω Κοπεχάγη, Λάρνακα Κοπεχάγη και από εκεί πάει Δανία περίπου 2-3 ώρες οδικός.
2: Α, Δανία, όχι Σουηδία.
3: Σουηδία.
2: Α, Σουηδία.
3: Ναι, ναι, ναι. Και... Μιαλμπή, Μιαλμπή λέγεται η ομάδα. 1η Δεκεμβρίου, το σκηνικό εκεί θα είναι χιονισμένο. Το έχουμε ξαναπετύχει στην Πάφο σε προηγούμενα παιχνίδια. 2 φορές έχουμε πάει στη Σουηδία και χιόνιζε και τις 2 φορές. Τελευταία αγωνιστική, Κώστα, στο νέο στάδιο Λεμεσού, Πάφος Χάρτς, 17 Δεκεμβρίου. Όλα τα παιχνίδια εδώ στην Κύπρο θα είναι στις 10 το βράδυ, Κώστα.
2: Στο ΑΜΕΓΑ, έτσι.
3: Ναι, στο ΑΜΕΓΑ. Λοιπόν, να πούμε και για την Ομόνια. Οι πράσινοι θα ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Europa απέναντι στην Θέλτα στο Γάσι Πι στις 16 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρώσουν ξανά στην Κύπρο απέναντι στην τουρκική Μπεσίχτας στις 28 Ιανουαρίου. Ένα παιχνίδι που ήδη συζητιέται από τώρα μεταξύ φιλάθλων. Ομόνια Μπεσίχτας τέλος Ιανουαρίου στο Γάσι Πι. Να πάμε και Ελλάδα, όπου είχαμε τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Να δούμε τα αποτελέσματα. Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Φυσιά ΑΕΚ 1-1, με τους γηπεδούχους να εσωφαρίζουν λίγο πριν την εκπνοή του αγώνα. Και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, δύσκολη νίκη για τον Ολυμπιακό. Σήμερα στις 7.30. Λέβα Διακός Παναθηναϊκός.
2: Ντέρμπι.
3: Να κλείσουμε με τον Κεσίδη, τον συμπολίτη μας Ιωσήφ Κεσίδη, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην σφαιροβολία στους 20 Μεσογειακούς Αγώνες και ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Ο Κεσίδης με μια τρίτη ρήψη στα 77 μέτρα και 99 εκατοστά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία, ανοίγοντας με τον καλύτερο τρόπο τις κυπριακές παρουσίες στον στίβο. Ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς στην πρεμιέρα την Κυριακή στο Στίβο τερμάτισε πρώτος στην πρώτη προκριματική σειρά των 110 μέτρων με τεμποδίων. Ήταν και ο καλύτερος από τους 11 συμμετέχοντες στον προκριματικό. Στα 100 μέτρα με εμπόδια η Δάφνη Γεωργίου ήταν 7η στην πρώτη προκριματική σειρά με χρόνο 14.07, ωστόσο δεν προκρίθηκε στον τελικό του αγωνίσματος. Περισσότερη αθλητική ενημέρωση, Κώστα, κυρίες και κύριοι, στην ιστοσελίδα Cosmos News.
2: Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν και για την αθλητική σας ενημέρωση. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας.
0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
8: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Πάφος. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα

FM, ο ήχος της πόλης. Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και θα κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Με πλοία, ντρόουν και ελικόπτερα εφοδιασμένα με εξοπλισμό νυχτερινής όρασης συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση εντοπισμού των 18 αγνοουμένων μετά το χθεσινό ναυάγιο τουρκικού καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Νεκροί ανασύρθηκαν 8 άνθρωποι, ενώ 242 επιβάτες διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία των κατεχομένων. Σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενισχύθηκε με περισσότερα πτητικά μέσα. Το μοιραίο καταμαράν βρίσκεται σε βάθος μεταξύ 500 με 700 μέτρων, γεγονός το οποίο καθιστά την επιχείρηση εντοπισμού των αγνοωμένων εξαιρετικά δύσκολη. Μεταξύ των 18 αγνοωμένων είναι δύο αδέλφια, ένα αγόρι 6 ετών και ένα κορίτσι 12 ετών. Αγνοείται επίσης νεαρή μητέρα με την μικρή της κόρη, καθώς και μία έφηβη. Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, αρκετοί έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ δεν υπάρχουν κρίσιμα τραυματισμένοι. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρχές του ψευδοκράτους ώστε να αποδοθούν ευθύνες για την ναυτική τραγωδία. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στα κατεχόμενα, το 26 ετών σκάφος είχε παρουσιάσει εισρωή υδάτων και κατά το παρελθόν. Αναφέρεται ακόμη ότι πιθανόν να υπήρξε σοβαρό πρόβλημα με ρογμές στο κήτος του πλοίου, δηλαδή στο κάτω μέρος του σκελετού του σκάφους. Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου. Βαθιά θλίψη και αγωνία εκφράζει η Λευκωσία μετά τη βύθιση του σκάφους ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σημειώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Σε ανάρτηση στο X, στην ελληνική αλλά και την τουρκική γλώσσα, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι η σκέψη της κυβέρνησης είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, με τους τραυματίες και όσους βιώνουν την τραγωδία σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες. Ο κύριος Λετιμπιώτης σημειώνει ότι η Λευκωσία είχε δηλώσει πλήρη ετοιμότητα να συνδράμει διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο στη διάθεσή της. Σε μια τέτοια στιγμή καταλήγει στην ανάρτηση η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω απ' όλα. Η βαθιά του θλίψη για απώλεια ανθρώπινων ζώων μετά το ναυάγιο του τουρκικού καταμαράν εξέφρασε ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της UNFICIM, Χασίμ Ντιάν. Εξέφρασε εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών τα ειλικρινή συλληπιτήρια προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και τις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι οι σκέψεις του ΟΗΕ είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από την τραγωδία και με τις ομάδες διάσωσης που συνεχίζουν τις προσπάθειές τους.

0: στις δραματικές στιγμές κατά την επιχείρηση διάσωση επιβενώντων σε τρία σκάφη το Σάββατο στο Καβογκρέκο, αναφέρθηκε ο διοικητής του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, Γιώργος Οικονόμου. Όπως είπε, με τη λήψη του σήματος κινδύνου, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε αμέσως το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης Νέαρχος. Στην επιχείρηση μετήχαν ελικόπτερα της αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς, αστυνομικοί, μέλη της ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής, ως επίσης πληρώματα ασθενοφόρων και εξειδικευμένοι διασώστες. Ο διοικητής του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης αναφέρθηκε και στο σημαντικό ρόλο του Κύπρος Ράδιο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των ναυτιλωμένων μέσω των συστημάτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί σε περίπτωση κινδύνου, καθότι στην ανοιχτή θάλασσα δεν υπάρχει κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, η ενημέρωση γίνεται μέσω φωνητικών αλλά και γραπτών μηνυμάτων. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εκδίδει Ναύτεξ για ενημέρωση των ναυτιλωμένων. Επανήλθε η ηλεκτροδότηση σε όλες τις περιοχές μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν το Σάββατο στο δίκτυο της αρχής ηλεκτρισμού οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Η εκπρόσωπος τύπου της αρχής, Χριστίνα Παπαδοπούλου, ανέφερε ότι σημειώθηκαν 40 μεγάλες βλάβες στο δίκτυο και πάρα πολλές μικρότερες. Είπε επίσης ότι όλα τα συνεργεία της ΑΕΚ ήταν επιποδός, προσθέτοντας πως για την αντιμετώπιση της κατάστασης έγινε ανάκληση αδειών. Επεσήμανε πως παραμένουν κάποιες μικρές βλάβες, στις οποίες επιλαμβάνεται προσωπικό της ΑΕΚ. Σχολιάζοντας παράπονα πολιτών για δυσκολία στην επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο της αρχής, είπε ότι καταγράφηκαν 3.500 κλήσεις για βλάβες αναδίωρο. Σημείωσε ότι παρά την καθυστέρηση όλα τα περιστατικά έτυχαν χειρισμού, προσθέτοντας πως αυτό το οποίο κατάφερε το προσωπικό της ΑΕΚ ήταν άθλος. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε το Σάββατο να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Ο αρχιπύραρχος Νίκος Λογκίνος ανέφερε ότι η πυροσβεστική κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα διαφορετικά περιστατικά σε ολόκληρη την Κύπρο, από πυρκαγιές μέχρι πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως είπε, έγινε πανκύπριος σχεδιασμός και όλες οι επαρχιακές διευθύνσεις βρίσκονταν σε ετοιμότητα, ενώ η ΕΜΑΚ ενίσχυε όπου χρειαζόταν τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε δύσκολα περιστατικά διασώσεων. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της πρόληψης των πυρκαγιών, προειδοποιώντας πως παρά τις βροχές των τελευταίων ημερών ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει. Έκκληση της πυροσβεστικής προς όλους τους πολίτες είναι να παραμείνουν εξαιρετικά προσεκτικοί, όπως ανέφερε. Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι συναντήσεις της Υπουργού Παιδείας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αναφορικά με το νέο σύστημα διορισμών. Η Υπουργός θα έχει σήμερα επαφές με την ηγεσία της ΠΟΕΔ και αύριο με την ηγεσία της ΟΛΤΕΚ. Την περασμένη Πέμπτη η κυρία Μιχαηλίδου συναντήθηκε με την ΟΕΛΜΕΚ. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικές θέσεις στο νησί Λαράκ, με την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Η αμερικανική πλευρά ανακοίνωσε ότι αντέδρασε στην προετοιμασία των φρουρών της Επανάστασης να εκτοξεύσουν πυράβλους που θα μετέφεραν εκ νέου θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει μάλιστα πως η συγκεκριμένη προσπάθεια της Τεχεράνης έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η εμπορική ναυσιπλοεία στην περιοχή έχει σε μεγάλο βαθμό επιστρέψει στην κανονικότητα. Ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε τα πλήγματα στο νησί Λαράκ ως μεμονωμένα, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για προληπτική ενέργεια. Σε αντίπεινα προχώρησαν λίγη ώρα αργότερα οι φρουροί της Επανάστασης. Επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον δύο αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, από τις επιθέσεις καταστράφηκαν τεχνικές υποδομές καθώς και θέσεις ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών του εχθρού. Η Τεχεράνη παράλληλα διεμήνησε πως σε κάθε αμερικανική επίθεση θα δίδει ακόμη πιο καταστροφικές απαντήσεις. Την ίδια στιγμή οι Ορδανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν με επιτυχία 8 πυράβλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αποτυπώθηκε όπως αναμενόταν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Το βρετανικό Brent ξεπέρασε εκ νέου τα $95 το βαρέλι, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να καταγράφουν άνοδο 2,5%. Ανάλογη πορεία σημειώνει και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται πάνω από τα $85 το βαρέλι. Υπεγράφει το πρωί στο Τελαβίβ η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, το νέο πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας. Η διακρατική συμφωνία των 3 δις ευρώ σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του σημαντικότερου εξοπλιστικά προγράμματος της χώρας στον τομέα της αεράμινας. Σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, το χρονοδιάγραμμα για την ασπίδα του Αχιλλέα προβλέπει ότι το σύστημα θα είναι πλήρως επιχειρησιακό σε 35 μήνες, με τις παραδόσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά και τα επιμέρους επίπεδα του θόλου να τίθενται σε λειτουργία διαδοχικά. Στο Νεπάλ, νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί άνοδος στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόση, λίγες μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποιούν ότι το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών καλώντας τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 788, ενώ 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σοβαρές ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες, θερμοκήπια, κατοικίες και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι του Σαββάτου στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Ο Αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας, Πάτροκλος Ευαγγέλου, ανέφερε πως περίπου 5 με 6 θερμοκήπια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ καταγράφηκαν επίσης ζημιές σε στέγες κατοικιών και καταστροφές σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Ιδιαίτερα σοβαρές, σύμφωνα με τον κύριο Ευαγγέλου, είναι οι ζημιές που υπέστησαν γεωργικές φυτείες, οι οποίες βρίσκονταν στο στάδιο πριν από την παραγωγή. Μεταξύ άλλων, έχουν υποστεί ζημιές καλλιέργειες αβοκάντο και μάγκο. Απίθυνε έκκληση στο κράτος αλλά και την επαρχιακή διοίκηση να προχωρήσουν άμεσα στην καταγραφή των ζημιών, ώστε όπου δικαιολογείται να δοθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Ήδη στην περιοχή βρίσκεται από το πρωί κλιμάκιο λειτουργών του επαρχιακού γεωργικού γραφείου για καταγραφή των ζημιών στις καλλιέργειες, καθώς και συνεργείο της επαρχιακής διοίκησης.

Η πολιτεία οφείλει να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, να δίνει λύσεις και να μην μονιμοποιεί προσωρινά μέτρα, όπως γίνεται με τις λιώμενες σχολικές αίθουσες, τόνισε η βουλεύτρια του Δυσσή Πάφου Νικολέτα Κωνσταντίνου, σχολιάζοντας το ραδιοκόσμο στην έλλειψη υποδομών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην Πάφο. Η κυρία Κωνσταντίνου ανέφερε ότι είναι τραγικό να καλύπτονται ακόμη οι ανάγκες με λιώμενες αίθουσες. Το θέμα, πρόσθεσε, θα τεθεί προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Αναφερόμενοι εξάλλου στις κακοτεχνίες που διαπιστώθηκαν στο τμήμα του δρόμου Μεσόγειτσάδας που αναβαθμίστηκε, αποκάλυψε ότι απέστειλε επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο ζητώντας εξηγήσεις για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία. Στους ενίκους φορτώνει η κυβέρνηση το κόστος για την απομάκρυνση των αμιάντινων στεγών από τουρκοκυπριακά υποστατικά. Παρότι επικαλείται λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, η κυβέρνηση υποχρεώνει τους ενίκους αυτών των υποστατικών να επομισθούν το κόστος. Σχετικές επιστολές έλαβαν ένικοι τουρκοκυπριακών κατοικιών στον Αιγιάννη της Πάφου, στους οποίους δίνεται διορία 2 μηνών. Σε παρέμβασή του στο ραδιοκόσμο, ο επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Ανδρέας Φακοντής τόνισε ότι η κυβέρνηση επικαλείται την νομοθεσία που προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει το κόστος απομάκρυνσης των αμιάντινων στεγών, όμως στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης αυτών των περιουσιών είναι του Υπουργείου Εσωτερικών ως κηδεμόνας των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Είναι αδιανόητο, πρόσθεσε, η μετακύληση του κόστους σε χαμηλόμισθους συνταξιούχους, οι οποίοι ενοικίασαν και επισκέβασαν αυτές τις κατοικίες πριν από 30 ή και 40 χρόνια. Ο Ανδρέας Φακοντής κάλεσε την κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισε, απέτηση και να αναλάβει το κόστος απομάκρυνσης και αντικατάστασης των αμιάντινων στεγών.

Όλα τα βασικά έργα υποδομής στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς καθυστερούν αδικαιολόγητα, υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Γεωργίου. Παρότι υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις, όπως είπε, τα έργα δεν προχωρούν, είτε γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και κυβερνητικών τμήματων, είτε γιατί δεν εξασφαλίζονται περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, με αφορμή τη σύσκεψη με τον νέο Υπουργό Γεωργίας, ο κ. Γεωργίου ανέφερε χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις της μονάδας αφαλάτωσης που χρειάζεται η περιοχή και τον παραλιακό πεζόδρομο από τον κατασκηνωτικό χώρο στην αποβάθρα της λίμνης. Με τον νέο Υπουργό Γεωργίας συναντήθηκε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Πόλεως Χρυσοχού. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Ηλίας Μυριάνθους, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑ και Διευθυντές των Τμήματων. Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια της συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία και είχε ως στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων που λήφθηκαν σε ό,τι αφορά σημαντικά έργα και ζητήματα που αφορούν την περιοχή και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων σημαντικά έργα και ζητήματα που αφορούν την επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου πομού, τη δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου από τον κατασκηνωτικό χώρο μέχρι τη λίμνη, κατασκευή κυματοθραυστών στο παραλιακό μέτωπο του κόλπου Χρυσοχούς, επέκταση του λιμανιού στο Λατσί, εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή, κατασκευή αποχετευτικού συστήματος λιμάτων και ομβρίων υδάτων, μελέτη για υλοποίηση του έργου σχεδιασμού του ποταμού Αιγιάννη στο Λατσί. Με ανακοίνωση, ο Δημοσπόλεος τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Γεωργίας και αναμένει από τον νέο Υπουργό να προχωρήσει με βούληση και αποφασιστικότητα στην υλοποίησή τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργα κέρυας σημασίας για την πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχής, τα οποία αποτελούν βασικές υποδομές για το μέλλον της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ως την χειρότερη χρονιά στην ιστορία της αμπελοκαλλιέργειας στην Κύπρο, χαρακτήρισε τη φετινή ο διευθυντής του ΣΟΔΑΠ Γιάνγκος Τσίβικος. Οι αμπελουργοί τόνισε δεν βρίσκουν ούτε ρόγα από σταφύλι σε ολόκληρους αμπελώνες λόγω του περονόσπορου. Εκτίμησε ότι φέτος η συνολική παραγωγή δεν θα ξεπεράσει τα 2-3 εκατομμύρια σταφύλια, εκ των οποίων ο ΣΟΔΑΠ ελπίζει ότι θα παραλάβει περίπου 200.000 κιλά. Η δυναμικότητα του οργανισμού, είπε, ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια κιλά, όμως φέτος δεν υπάρχουν σταφύλια και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των ενοποιείων και να εξασφαλίσουν έστω και ελάχιστες ποσότητες για ενοποίηση. Ο κ. Τσίβικος κάλεσε την κυβέρνηση, εκτός από τους αμπελουργούς, να στηρίξει και τα ενοποιεία, ώστε να μην αναγκαστούν να απολύσουν το προσωπικό τους. Επεκτείνεται μέχρι τον Νοέμβριο η εκστρατεία της ΕΤΑΠ για τον εγχώριο τουρισμό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα της εκστρατείας είναι εξαιρετικά. Συγκεκριμένα για την περίοδο Μάιο-Αύγουστο, τα διαφημιστικά μηνύματα είχαν εμφανιστεί σε πέραν των 2,6 εκατομμυρίων φορές, ενώ έχουν ενημερωθεί ή έχουν διέλθει των μηνυμάτων της εκστρατείας πέραν των 335.000 πιθανών επισκεπτών. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, οι εκστρατείες για τον εγχώριο τουρισμό θα συνεχιστούν με νέα προωθητικά μηνύματα μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου, προωθώντας μήνυα αποδράσεις για ντόπια ζευγάρια και οικογένειες, αφού η επαρχία Πάφο αποτελεί

0: και πλούσιες πολιτιστικές εμπειρίες. Σύμφωνα με τον Νίκο Παλιό, επιβεβαιώθηκαν για μία ακόμη φορά ισχυροί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των Δήμων. Χωρίς ρεύμα είναι σήμερα περιοχές στην Πάφο λόγω εργασιών συντήρησης του εναέριου δικτύου μέσης τάσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΕΚ, η διακοπή είναι αναγκαία και θα πειραστούν αρκετές κοινότητες έως και τις 2 το απόγευμα. Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι κοινότητες Γουδί, Πάνω και Κάτω, Ακουρδάλια, Τέρα, Σκούλη, Χόλη, Κρήτου Τέρα, Γιόλου, Μιλιού, Σίμου, Πάνω και Κάτω, Αρώδες, Ίνια, Δρούσα, Πιτοκόπος. Η ΑΕΚ τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται υπό τάση, δηλαδή ότι έχουν ρεύμα. Έκταση 6 περίπου διακαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση και από καλάμες κατέκαυσε δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου εντός των ορίων της κοινότητας Ανδρολίκου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4:40 στην τοποθεσία Βυζακιά και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 5:20. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 12 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και ένα προωθητή γης και ένα πυροσβεστικό όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 άτομα. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοινώνει ότι το Μεσαιωνικό Κάστρο κάτω Πάφου θα είναι κλειστό για το κοινό από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου λόγω της διοργάνωσης της παράστασης όπερας στο πλαίσιο του Πάφος Aphrodite Festival 2026. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται για την όποια ταλαιπωρία τυχόν προκληθεί στους επισκέπτες του μνημείου. Με άνετη νίκη άρχισε η Πάφος FC τις υποχρεώσεις της στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα επικρατώντας χθες βράδυ με 3-0 της Καρμιώτισσας στο Στέλιος Κυριακίδης. Ο συμπολίτης μας πρωταθλητής Ιωσήφ Κεσίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην σφυροβολία στην πρεμιέρα των αγώνων Στίβου στους 20ους αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας με βολή στα 77 μέτρα και 99 εκατοστά και πανηγυρίζει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Δεύτερος ήταν ο Ελλαδίτης Χρήστος Φραντζεσκάκης με 77 μέτρα και 59 εκατοστά. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές στα νότια ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατική ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός το πρωί θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που σε περιοχές κυρίως στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα δυτικά,

0: 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Πέμπτη αλλά και Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
1: Μεσημβρινές διαδρομές

Είναι με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία των μεσημβρινών διαδρομών.

0: Με σημερινές διαδρομές, ώρα να πάμε με την θεματολογία. Θα κάνουμε αρχή με τα του αθλητισμού. Έχουμε έναρξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Η ομάδα της ΠΑΦΟΥ είχε μια σημαντική νίκη στον χθεσινό βραδινό της αγώνα, καθώς επίσης και άλλη μια σημαντική διάκριση για τον συμπολίτη μας Ιωσήφ Κεσίδη. Ο Μάριος Ευρυπίδου είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
1: Άννα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τον ποδόσφαιρο. Με δύο αγώνες συνεχίστηκε χθες η Cyprus Link, όπου Πάφος και ΑΕΛ ξεκίνησαν με το δεξί της υποχρεώσης τους. Η περσινή κυπελούχος Πάφος FC κέρδισε σχετικά εύκολα με 3-0 την Καρνιώτισσα στο Στέλιος Κυριακίδης. Στο πρώτο ημίχρονο η Πάφος είχε την εδαφική υπεροχή, όμως δυσκολευόταν να σκοράρει, το πέτυχε όμως στην εκπνοή του ημίχρονου με τον Κίνα με δυνατό σουτ. Στην επανάληψη η Πάφος ήταν πιο αποτελεσματική και με δύο τέρματα των Μουμί στο 49 και Άντερσον στο 61 διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Να πούμε ότι ο προπονητής της Πάφος FC, ο Ρικάρτο Σαπίντο, είδε τον αγώνα από τα δημοσιογραφικά θεωρία καθώς ήταν τιμωρημένος. Στον πάγκο βρισκόταν ο βοηθός του Νούνο Μωράης. Στο νέο στάδιο Λεμεσού η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΛ και Ανόρθωση έληξε με νικητή την κυπεδούχο ομάδα με 2-0. Σκόρερ για την ΑΕΛ ήταν στο 42 ο Τσατάκοβιτς και ο Γκομής στο 50. Τη νίκη και χαρά των κυπεδούχων της ΑΕΛ επισκίασαν ωστόσο οι δύο σοβαροί τραυματισμοί των σκόρερ Γιαννίκ Γκομής και Χάμζα Τσατάκοβιτς. Να δούμε αναλυτικά τι έγινε σε όλους τους αγώνες της πρεμιέρας. Κρασάβα 9, Ομόνια 29 Μαΐου 0-3, Ολυμπιακός Λευκοσίας Νέα Σαλαμίνα 3-3, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ στο ντέρπι 3-1, στο ντέρπι της Λεμεσού Άρης Απόλλων 2-2, χθες Κυριακή όπως είπαμε Καρνιώτης Πάφος 0-3 και ΑΕΛ Ανόρθωση, και η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ με τον αγώνα Ομόνια Λευκοσίας Ομόνια Ραντί προς το Γάσιπι, με το μάτς να αρχίζει στις 8 το βράδυ. Επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις για την Πάφος FC την ερχόμενη Πέμπτη, όπου θα αγωνιστεί με την Ομόνια Λευκοσίας στη Λεμεσό για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Πάφος και Ομόνια παρουσιάζονται ως τα φαβορή του πρωταθλήματος και ο αγώνας της Πέμπτης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους. Να μείνουμε στην Πάφου, όπου έγινε γνωστό το πρόγραμμα για τους αγώνες του Conference Link. Η πρεμιέρα της παφιακής ομάδας θα γίνει στην Ιταλία στις 15 Σεπτεμβρίου, Αταλάντα Πάφος FC 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Τη δεύτερη αγωνιστική η Πάφος θα φιλοξενήσει την Λετωνία, την Ρίγα Λετωνίας, την 5η 22 Οκτωβρίου στις 7.45. Την τρίτη αγωνιστική η Πάφος πάει στην Ολλανδία, όπου θα αντιμετωπίσει την Τβέντε. Ακολουθεί 26 Νοεμβρίου αγώνας με την Μίτιλαντ στη Λεμεσό. Την πέμπτη αγωνιστική η Πάφος πάει Σουηδία για να αντιμετωπίσει την Μίαλμπη την 1η Δεκεμβρίου και ολοκληρώνει τα παιχνίδια στην Ευρώπη 17 Δεκεμβρίου απέναντι στην Χάρτς, ένα σχετικά δύσκολο πρόγραμμα για την παφιακή ομάδα. Να πάμε και για την Ομόνια. Οι πράσινοι θα ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Europa απέναντι στην Θέλτα στο Γάσιπι στις 16 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρώσουν τους αγώνες της στην Ευρώπη ξανά στην Κύπρο απέναντι στην τουρκική Μπεσίχτας στις 28 Ιανουαρίου. Ένα παιχνίδι που ήδη συζητιέται από τώρα μεταξύ των φιλάθλων. Επαναλαμβάνουμε, Ομόνια Μπεσίχτας τέλος Ιανουαρίου στο Γάσιπι. Να πάμε Ελλάδα, όπου είχαμε τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Να δούμε τα αποτελέσματα. Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός Πειραιός 0-1. Σήμερα στις 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Να πάμε και στον Κεσίδη Άννα, στον συμπολίτη μας Ιωσήφ Κεσίδη, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη σφυροβολία στους 20 μεσογειακούς αγώνες και ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Ο Κεσίδης με μια μεγάλη τρίτη ρήψη στα 77 μέτρα και 99 εκατοστά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη σφυροβολία, ανοίγοντας με τον καλύτερο τρόπο τις κυπριακές παρουσίες στον στίβο. Αυτό ήταν το τέταρτο χρυσό για την κυπριακή αποστολή. Ο Μίλαν Ντράικοβιτς στην πρεμιέρα χθες Κυριακή στο Τάραντο τερμάτισε πρώτος στην πρώτη προκριματική σειρά των 110 μέτρων με τεμποδίων και ήταν και ο καλύτερος από τους 11 συμμετέχοντες στον προκριματικό. Στα 100 μέτρα με τεμποδίων η Δάφνη Γεωργίου ήταν 7η στην πρώτη προκριματική σειρά με χρόνο 14.07 και δεν προκρίθηκε στον τελικό του αγωνίσματος. Περισσότερη αθλητική ενημέρωση, Άννα, κυρίες και κύριοι, στην ιστοσελίδα Cosmos News.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, εμείς θα πάμε στα όσα συνέβησαν το Σάββατο στην επαρχία μας. Είχαμε τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν αρκετές, αλλά και σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, σε θερμοκήπια, σε κατοικίες, καθώς επίσης και σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στην περιοχή κυρίως της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, αλλά και σε άλλες ορεινές κοινότητες της επαρχίας μας. Ήδη από το πρωί έχουν μεταβεί στην περιοχή λειτουργοί του επαρχιακού γεωργικού γραφείου αλλά και της επαρχιακής διοίκησης για καταγραφή των ζημιών. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον κύριο Ηρόδοτο Αντωνιάδη, ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑΠΑ, ο οποίος περιόδευσε στις πληγήσεις περιοχές κυρίως της Αγίας Μαρίνας χθες. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επισκεφθήκατε χθες τις πληγήσεις καλλιέργειες στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Είδατε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής. Τι θα μας πείτε, κύριε Αντωνιάδη?
1: Πράγματι είχαμε μεταβεί χθες το μεσημέρι στην περιοχή. Οι καιρικές, το αναπάντεχο καιρικές συνθήκες έχουν κάνει αρκετές ζημιές σε θερμοκήπια, σε οπωροφόρα δέντρα, σε κατοικίες, σε φωτοβολταϊκά που ήταν
0: συστήματα τα οποία είναι, ναι.
1: Σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες, οι οποίοι από τους φωτούς αερνέμους έχουν καταστραφεί. Η αλήθεια να λέγεται, ξεκινώντας από την Αργάκα, Αγία Μαρίνα, Νέα Δήματα, σε Γυαλιά, έχουμε να αποτυπώσει ότι αρκετά θερμοκήπια έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Ευελπιστούμε, ήδη λειτουργεί οι υπηρεσιακοί, έχουν μεταβεί στην περιοχή να καταγράψουν τις ζημιές για να μπορέσουν να αποζημιωθούν μια βοήθεια από το κράτος, που πιστεύουν ότι θα έρθει αργός για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που από τη μια ημέρα, από μια ώρα μέχρι την άλλη έχουν είναι έρμεον τον καιρικό συνθηκό.
0: Η περιοχή της Αργάκας είναι πολύ γνωστή για τις εποχιακές καλλιέργειες. Είναι μια περιοχή στην οποία καλλιεργούνται και τα αβοκάντο. Έχουν όλα αυτά επηρεαστεί, κύριε Αντωνιάδη?
1: Ήδη έχουν μεταβεί, όπως είπαμε, οι άνθρωποι του γεωργικού τμήματος εκτίμησης ζημιών, ούτως ώστε έχουν ενημερωθεί και ότι θα είναι εκεί στο Ισεριέ Παργάκας για να πάνε επί τόπου να δούσουν τις ζημιές και να τις καταγράψουν. Όλες οι φοιτίες έχουν
0: επηρεαστεί.
1: Έχουν επηρεαστεί, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Όμως οι μεγάλες ζημιές, για να το εντοπίσουμε, είναι στα θερμοκήπια στην περιοχή Γυαλιάς. 4 θερμοκήπια από το ίδιο ιδιοκτήτη έχουν καταστραφεί όλες χερός.
0: Μάλιστα. Θερμοκήπια λοιπόν στη Γυαλιά, στην Αργάκα μας είπατε ζημιές, στην Αγία Μαρίνα, στα Νέα Δήματα και τον Πομό.
1: Στον Πομό μίλησα μαζί με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Διονυσίου. Μου είχε πει ότι αρκετές φοιτίες και από κάτω ελιές, εσπεριοειδή έχουν πληγεί. Κάνουμε έκκληση σε όλους όσους έχουν πληγεί, να τους γεωργούς μας να επικοινωνήσουν μαζί με τα κατατόπους γραφεία του γεωργικού τμήματος, ώστε να ξέρουν να καταγραφούν τα ονόματα τους και τα στοιχεία που θέλουν η αρμόδια λειτουργία εκεί. Είναι για την πόλη Χρυσοχούς 26 322 996, και για την Πάφο 26 804 594.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα τηλέφωνα των τμήματων στο τμήμα γεωργία στην πόλη Χρυσοχούς και στην πόλη της Πάφου, έτσι.
1: Και στην πόλη της Πάφου, επειδή έτυχε λόγω εργασίας στην περιοχή της Παναγιάς, έχουν υποστεί ζημιά και οι αμπελώνες, τα σταφύλια που ήταν έτοιμα για τρίγο, να τα τριγήσουν, από χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα όσα απόμειναν
0: από τον περονόσπορο
1: να έχουν πληγεί από το χαλάζι. Είναι ένα πράγμα να τα τριγήσει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Έχετε διαπιστώσει ζημιές να είναι μεγαλύτερες σε κάποια κοινότητα από κάποια άλλη, ή είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος οι ζημιές σε όλες τις κοινότητες, κύριε Αντωνιάδη?
1: Να πούμε ότι είναι πρόωρο να πούμε έχουν πληγεί.
0: Πού είναι η μεγαλύτερη ζημιά, ναι.
1: Είναι καλύτερα να αφήσουν τους λειτουργούν να κάνουν τη δουλειά τους. Νομίζω είναι πιο καλύτερο.
0: Μάλιστα. Και καλείτε τους όσο έχουν επηρεαστεί να επικοινωνήσουν είτε με το 26 322 996 στο γεωργικό γραφείο της πόλης Χρυσοχούς, ή με το 26 804 594 στο γραφείο εδώ στην Πάφο. Αυτά λοιπόν είδατε από τη χθεσινή σας περιοδία στις περιοχές, στις κοινότητες που έχουν πληγεί από τους ανέμους, τις βροχές, αλλά και το χαλάζι που έπριξε κάποιες κοινότητες το Σάββατο στην επαρχία μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνιάδη, να είστε καλά.
1: Να τονίσουμε ότι πρέπει άμεσα να γίνουν οι καταγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά περισσότερο οι αποζημιώσεις πρέπει να γίνουν,
0: να δοθούν και αυτές γρήγορα.
1: Μπορούμε, γιατί ήδη ήταν έτοιμα καλλιεργημένα τα θερμοκήπια να φυτευτούν και τους πρόλαβε η μεγάλη αυτή καταστροφή. Mm-hmm. Είναι με πόνο ψυχής, αν πάει κάποιον να δει τους κόπους μιας ζωής, να είναι κατασταμένα ολοσχερός.
0: Μάλιστα. Και όπως είπαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεσα λοιπόν τα τηλέφωνα τα έχουμε δώσει, να επικοινωνήσουν οι επηρεαζόμενοι και να δηλώσουν το μέγεθος της ζημιάς. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνιάδη.
1: Εγώ ευχαριστώ ακόμα μια φορά το Ράδιο Κόσμος για την αμεσότητα, που είναι κοντά στα προβλήματα, και ενημερώνουμε τους γεωργούς μας και τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα.
0: Είναι υποχρέωσή μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον επαρχιακό γραμματέα της ΕΚΑ, τον κύριο Ηρόδοτο Αντωνιάδη. Ήδη συνεργεία της επαρχιακής διοίκησης αλλά και του επαρχιακού γεωργικού γραφείου είναι στην περιοχή από το πρωί σήμερα για επιτόπου ενημέρωση αλλά και για καταγραφή των ζημιών στις καλλιέργειες.

0: Είναι οι διαδρομές, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια ακούσαμε τον επαρχιακό γραμματέα της ΕΚΑ, ο οποίος όπως μας έχει αναφέρει περιόδευσε χθες στις περιοχές των κοινοτήτων πόλεως Χρυσοχούς που έχουν πληγεί από τα καιρικά φαινόμενα του Σαββάτου. Σήμερα μας είπε βρίσκεται για υπηρεσιακούς λόγους στην περιοχή της Παναγιάς και έχει ενημερωθεί ότι και αμπελώνες όσοι είχαν απομείνει από τον Περονόσπορο έχουν υποστεί ζημιές από αυτά τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Παναγιάς. Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κίμωνος, είναι ο κοινοτάρχης του Στατού Αγίου Φωτίου και πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων της περιοχής. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κίμωνος.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ό,τι είχε απομείνει από τον Περονόσπορο το πήρε η κακοκαιρία.
1: Φέτος νομίζω ήταν η χειρότερη χρονιά τουλάχιστον τα τελευταία 18 χρόνια που ασχολούμαι εγώ με
0: την αμπελοκαλλιέργεια.
1: Να κυριοποιούμε με τα κοινά. Είναι η χειρότερη χρονιά. Εκτύπησε μας τώρα το χαλάζι. Μετά ο Περονόσπορος, τώρα ξανά ο αέρας και το χαλάζι και οι καταρακτώδη προχές. Νομίζω η καταστροφή είναι ολική πλέον.
0: Έχουν επηρεαστεί οι κοινότητες του συμπλέγματος σας το Σάββατο.
1: Είναι το σύμπλεγμα Νωρινής Παφού. Πρόσεξα προηγουμένως ότι είναι το σύμπλεγμα Νωρινής Παφού.
0: Μάλιστα. Και επηρεάστηκαν, δέχθηκαν τους ισχυρούς ανέμους, το χαλάζι και τις βροχές το Μάλιστα. Σάββατο. Υπάρχουν ζημιές και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί και σε φυτείες εκεί
1: σε
0: εποχιακών λαχανικών.
1: Πέραν των φρουτοδέντρων, πέραν των αμπελώνων, έκτισαν τις ζημιές και τα εποχιακά.
0: Μάλιστα. Το χαλάζι χτύπησε και τα φρουτόδεντρα. Είναι η περίοδος τώρα
1: σίγουρα
0: που ετοιμάζεστε. Γιατί
1: ό,τι απόμεινε το αποτελείωσε.
0: Έχει γίνει οποιαδήποτε έτσι αρχική εκτίμηση για το μέγεθος των ζημιών ή ακόμη?
1: Σήμερα επικοινωνήσαμε, πλέον συνηθίσαμε τα, δεν μας πιάνει πανικός, συνηθίσαμε τα. Περιμέναμε τη Δευτέρα που να ανοίξουν τα γραφεία, μιλήσαμε σήμερα με το Τμήμα Γεωργίας, θα έρθουν οι άνθρωποι πάνω να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουν μια επιθεώρηση καταρχήν και αναλόγως να δράσουν.
0: Να γίνει άμεσα η επιθεώρηση αλλά και η καταγραφή λοιπόν. Έχετε ζημιές λοιπόν σε εποχιακές καλλιέργειες, σε φρουτόδεντρα αλλά και σε αμπέλια.
1: Τα αμπέλια, ό,τι απέμεινε νομίζω τώρα δεν χρειάζεται. Απάλλαξε μας και από τον κόπο να τα μαζέψουμε.
0: Μάλιστα. Ήταν αρκετή ώρα που είχατε χαλάζει στην περιοχή σας ή όχι, κύριε?
1: Κοιτάξτε, η δυνατή ανέμη πήγαινε αρκετή ώρα, μετά ξεκίνησε βροχή, δυνατή βροχή και μετά είχε και χαλάζει μαζί. Εγώ υπολόγισα το ότι ήταν 20 λεπτά τούτη η βροχοπτώση μαζί με το χαλάζι, δεν ήταν συνέχεια. Αλλά στα 20 λεπτά είχε 20 χιλιοστά νερό. 20 χιλιοστά νερό σημαίνει 20 τόνους νερό ανά δεκάριο.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζεστε, δηλαδή, αν έκανε μία ώρα ήταν να πλημμυρίσουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: 20 λεπτά ήταν η βροχόπτωση, τουλάχιστον εδώ στο χωριό, διότι ήμουν στο γραφείο και έβλεπα τα.
0: Μάλιστα. 20 λεπτά λοιπόν βροχών, δυνατού ανέμου, αλλά και...
1: Η ανέμη ήταν αρκετή ώρα όμως. Η ανέμη ήταν αρκετή ώρα, έκοψε γκλόνου. Εδώ έξω από το γραφείο μου έκοψε ακόμα ένα γκλόνο, πιο κάτω έκοψε άλλο πιο μεγάλο γκλόνο. Μπορώ να πω, ήταν και λίγο επικίνδυνο.
0: Ναι. Δεν είχατε από την αποκοπή των δέντρων προβλήματα εσείς με την ηλεκτροδότηση?
1: Ευτυχώς δεν είχαμε καμιά ζημιά σοβαρή.
0: Μάλιστα. πέρα από τις ζημιές που έχουν προκληθεί στις δικές σας έτσι φυτίες που υπάρχουν στην περιοχή σας. Κατά τα άλλα, σιγά σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο στην κοινότητα, έχουμε τις προετοιμασίες και για το αγροτικό σας φεστιβάλ. Φαντάζομαι ότι δεν θα επηρεαστεί από την εξέλιξη αυτών των φαινομένων που είχαμε έτσι το Σάββατο, κύριε Κύμωνος.
1: Ελπίζομαι στο αγροτικό φεστιβάλ να μας τη χαρίσει. Το κακό είναι τρίτος, ελπίζω να μην πάει τέταρτο.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εμείς προετοιμαζόμαστε για το αγροτικό φεστιβάλ. Ταυτόχρονα και για το Χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο
0: και φέτος
1: θα το έχουμε έναν από τα 8 Χριστουγεννιάτικα χωριά του Υπουργείου Τουρισμού. Και θα μπούμε πολύ πιο δυνατά στο Χριστουγεννιάτικο και αυτόν τον κόσμο να είναι έτοιμο να μας επισκεφτεί και θα φύγει ευχαριστημένος.
0: Μάλιστα, άρχισαν οι προετοιμασίες.
1: Όπως και στο αγροτικό φεστιβάλ, χωρίς να το παραβλέπουμε, πάντα με την ίδια προσπάθεια και την ίδια αγάπη προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, να προβάλλουμε την περιοχή μας, να κρατήσουμε ζωντανή την Ήπεθρο.
0: Μάλιστα. Η προσπάθεια που ξεκινήσατε με την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στις Κυριακές πάει καλά?
1: Είχε αρκετή ανταπόκριση. Εντάξει, είχαμε τα προβλήματα με τα προϊόντα φέτος. Όπως είπαμε, κάποια προϊόντα, κάποια φρούτα δεν παράκτησαν λόγω της κακών καιρικών συνθήκων. Ας πούμε, την περίοδο που ξεκινήσαμε, φρούτα τα οποία έπρεπε να υπάρχουν σε διάθεση
0: δεν
1: υπήρχαν, διότι υπήρχε ένα καρπία ή τα χειμένα του χαλαζού ή ξέρω εγώ. Όμως, σαν πρώτο βήμα, είναι πιάμε αρκετά καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το θεσμοθετήσουμε κάθε χρόνο, έναν 1,5 μήνα τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι. Θα έχουν την ευκαιρία ο κόσμος να έρχεται εδώ να ψωνίζει από τον παραγωγό απευθείας.
0: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τους κατοίκους αλλά και για τους
1: προσπαθούμε να έχουμε συνέχεια κάποια εκδήλωση στην περιοχή, διότι σκοπός μας δεν είναι μόνο η κοινότητα μας, σκοπός μας είναι και όλη η περιοχή κάποια δραστηριότητα να έχει, ούτως ώστε να ο κόσμος να έρχεται στην Ήπεθρο να απολαμβάνει τα αγαθά της Ήπεθρου. Ένα πράγμα που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Λίγο πράγμα να τρώεις το μεσημέρι και να μην τρώνεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό τούτον
1: διαθέτουμε το σαν κοινότητα, σαν περιοχή, κάτι που με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να το διαθέσει κάτω η αστική περιοχή της ΠΑΦ.
0: Μάλιστα. Είναι σίγουρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κύμωνος.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Αυτά λοιπόν και από τον Μιχάλη Κύμωνος, τον κοινοτάρχη του Στατού Αγίου Φωτίου και πρόεδρο του Συμπλέγματος Ορεινής. Προβλήματα και ζημιές προκάλεσε η βροχή, το χαλάζι αλλά και οι ισχυροί άνεμοι και στην περιοχή εκεί. Ήταν η χαριστική βολή, όπως μας είπε, για τα μπέλια, ενώ έχουν επηρεαστεί οι εποχιακές φυτείες αλλά και τα φρουτόδεντρα.

0: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικών ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Δευτέρα, 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετάμε σήμερα τον 8ο μήνα του έτους. Υποδεχόμαστε αύριο το φθινόπωρο και την επιστροφή στην κανονικότητα μετά τις διακοπές του Αυγούστου. Πάμε να χαιρετήσουμε τον βουλευτή, τον κύριο Χρυσάνθο Σαββίδη, ο οποίος είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββίδη.
2: Καλό μεσημέρι σας και στους αγραρίες.
1: Καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε.
2: Μου άρεσε ο πρόλογος σου, αγαπητή Άννα, για όσους πήγαν διακοπές, αυτά που λες ενστερνίζουμε πλήρως. Για αυτούς που δεν έχουν πάει, πάλι τα ενστερνίζουμε, ξεκινάμε πάλι δυναμικά, έστω χωρίς ξεκούραση.
1: Μάλιστα. Εσείς προλάβατε να ξεκουραστείτε κάποιες μέρες ή όχι?
2: Να με ειλικρινή μαζί σας, ούτε μέρα δεν έχω πάρει άδεια. Είμαστε σε γρήγορση λόγω πολλών υποχρεώσεων, αλλά νιώθουμε δυνατή γερή για να ξεκινήσει, ας το πούμε, η νέα σχολική χρονιά.
1: Mm-hmm. Πριν πάμε στη νέα σχολική χρονιά, θέλω έτσι ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τα όσα συνέβησαν το Σάββατο. Είχαμε δυστυχώς και τον θάνατο ενός συμπατριώτη μας από τα καιρικά φαινόμενα, είχαμε και τις ζημιές σε ολόκληρη την Κύπρο. Θέλω ένα σχόλιο για αυτά, κύριε Σαββίδη, πρωτού πάμε στα
2: τσόνια. Καλή να εκφράσουμε τη λύπη μας, τη αγχώρια μας, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια των παθανόντων. Ένας άνθρωπος ήταν πολύ γνωστός στα αθλητικά δρόμενα της Κύπρου.
1: Εμείς οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε ότι συμμετείχε σε αγώνες ράλι και λοιπά. Οι νεότεροι δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Από εκεί και πέρα, αυτές οι καταστροφές, αντιλαμβάνομαι, θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια τμήματα και θα δοθούν από τις ζημιώσεις, ιδιαίτερα ζημιές που προέρχονται στον πρωτογενή τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς, οποίες μπορεί το κράτος να βοηθήσει. Να πούμε ότι στα ευχάριστα είναι ότι το γόρνι που είναι σταλεί, θεωρώ ότι είναι βοηθητικό μέσο για την προστασία των ανθρώπων αλλά και των περιουσιών.
1: Έστω και με καθυστέρηση έφτασε αυτή η ειδοποίηση, εντάξει.
2: Είναι ένα βήμα προς τα μπρος, αγαπητή Άννα. Mm-hmm. Είναι καλά, επειδή διαβάζω και εγώ λίγα social media, να λαμβάνεται υπόψη. Δεν μπορεί να κάνεις μια ακρίβεια, πρόβλεψη με ακρίβεια στον τάδε σημείο θα έκανε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είχε ανέμους σχεδόν σε όλη την Πάφο, είχε καταστροφές στην επαρχία της Πάφου γενικά. Άρα όταν παίρνουμε τέτοιες προειδοποιήσεις πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα προστασίας και των ανθρώπων των δικών μας, των αυτών μας αλλά και των προσωπικών μας περιουσιών. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι τέτοιες φαινόμενα λόγω της αλλαγής κλιματικής αλλαγής θα είναι πιο συνηθές, άρα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς τα νέα δεδομένα των καιρικών συνθήκων.
1: Και σε όσα φυσικά μας φέρνουν αυτές οι νέες καταστάσεις, κύριε Σαββίδη.
2: Ακριβώς, στη ζωή δεν πρέπει να πηγαίνεις με κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο για πολλά χρόνια. Αυτά τα δεδομένα, αγαπητή Άννα, αλλάζουν. Mm. Και τα νέα δεδομένα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Για παράδειγμα, είναι το ελαφρικό κάποιο να χρησιμοποιεί ένα μοντέλο, ένα γραμμικό μοντέλο, για να κάνει πρόβλεψη των αποζημιώσεων που μπορεί να πάρει μια εταιρεία που παίρνει μια προσφορά, γιατί υπάρχουν απόκλειση των τιμών. Όταν το μοντέλο σου ήταν δεδομένο το 1980, γι' αυτό και πολλές προσφορές ή πια έργα υποδομής έχουν πέσει, γιατί το μοντέλο αυτό δεν πρόβλεψε τις πραγματικές αποκλίνεις του κόστους. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε πολλούς ευρωπαϊκές εταιρείες εργολάβους να τα αφήνουν στη μέση. Ή, για παράδειγμα, τα παιδεία βολής. Τα παιδεία βολής είχαν δημιουργηθεί, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 70-80. Δεν υπήρχαν τρία καινούργια δεδομένα. Περιβαλλοντική αλλαγή, κλιματική αλλαγή. Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Mm-hmm. Θέλω να λαμβάνονται υπόψη ότι έχουν αφηθεί κυστικές ζώνες στα παιδιά πολύ γύρω-γύρω. Ή έχουμε νέα οπλικά συστήματα μεγαλύτερου περιεκτικού. Αλλά πού να καταλήξω, ότι τα δεδομένα δεν είναι στάσιμα. Μεταβάλλονται. Και όταν μεταβάλλονται, πρέπει να προσαρμοζόμαστε και εμείς στα νέα δεδομένα. Και τα νέα δεδομένα όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει άρδι. Άρα πρέπει ως χρέος κοινωνία και προσωπικότητα μας να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα τα οποία προκύψουν και έχουμε ενώπιον μας για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τις περιουσίες μας και τους εαυτούς μας και τον κόσμο μας ο οποίος ταλαιπωρείται όλο μέσα από όλη αυτή την αλλαγή η οποία έχει επέλθει στο γενικά στο πηγήγνεσθε και των περιβαλλοντικών και των οικονομικών και άλλος πώς.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα της εκπαίδευσης. Αύριο επιστρέφουν στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί μέσεις. Την άλλη Δευτέρα οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί. Από ό,τι είχαμε συζητήσει πριν την έναρξη της εκπομπής, την Τετάρτη έχουμε και την πρώτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.
2: Πολύ σωστά. Θα είναι στις 8:30 το πρωί. Mm-hmm. Ευχαριστεί η Υπουργός της Παιδείας, η κυρία Αθηνά, να είναι παρούσα mm-hmm. μαζί με το Επιτελείο του Υπουργείου Παιδείας, μέση δημοτική και προδημοτική. Θα είναι όλοι και ευθυντές εκεί μαζί μας, των διαφόρων βαθμίδων. Ευχαριστεί όλες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, ο ΕΛΜΕ, το ΤΕΚ και ΠΟΕΡ, και όλες οι συνδέσμοι γονείων προδημοτικής, δημοτικής και μέσης. Θα δοθεί μια μοναδική ευκαιρία στην Υπουργό να μας αναλύσει το πλάνο για την μία σχολική χρονιά. Και από εκεί πέρα ο κάθε βουλευτής, η κάθε βουλευτική ομάδα θα μπορέσει να υποβάλει τα δικά της ερωτήματα. Έχουμε ανοιχτά νομοθετικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ο νέος τρόπος διορισμού των εκπαιδευτικών, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, έτσι ώστε να έχουμε ένα νέο σύστημα διορισμού. Αλλιώς, αν δεν περάσει ή απορριφθεί, αντιλαμβάνεστε, καταργεί του καταλόγου διοριστέων. Να πούμε, είναι ως Βουλή, και επειδή έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, άκουσα ότι η Βουλή καθυστερεί αυτό το πράγμα. Όχι, η Βουλή δεν έχει στα χέρια της τίποτα όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Άρα, αφού δεν έχει, πώς μπορεί να κατηγορείται η Βουλή ότι καθυστερεί? Δεν έχουμε καθυστερήσει ποσός. Όταν έρθει ενώπιον μας, είμαστε πανέτοιμοι να βάλουμε και οι πρόσφυγες συνεδριάσεις για να κλείσουμε το θέμα το συντομότερο δυνατόν. Δεν είναι όμως θέμα να το κλείσουμε πάσα-πάσα, όπως λέμε, είναι να μην αδικηθεί κόσμος. Για παράδειγμα, να σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο δέχομαι καθημερινά πολλές κλήσεις. Αν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος σήμερα στο Δήμο Πάφου, για παράδειγμα, και είναι στην Α5 κλίμακα, που έχει μόνιμη δουλειά, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Κύριε Σαββίδη, έχω πάρει σύμβαση. Αν πάω του χρόνου, θα μου δώσω σύμβαση? Άρα να αφήσω τη δουλειά μου τη μόνιμη?» Mm-hmm. Άρα μπαίνουν εύλογα ερωτήματα. Εγώ λέω σε αυτούς που παίρνουν μόνιμους διορισμούς υποδοκιμασία, επαναλαμβάνω, μόνιμους διορισμούς υποδοκιμασία, τους λέω: «Ναι, δεχτείτε το διορισμό, είναι μόνιμος». Mm-hmm. Σπάνια κάποιος που είναι υποδοκιμασία να απορριφθεί, μέχρι αδύνατο σχεδόν. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά νεκτά ζητήματα. Έχουμε επίσης ένα εκτός το νομοθετικό ζήτημα της ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο περιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μπροστά μας νομοθετήματα για δημιουργία νέων σχολών στα δημόσια μας πανεπιστήμια. Όπως για παράδειγμα φυσικής αγωγής, για παράδειγμα, το οποίο περιμένουμε το νομοθέτημα για την επέκταση και δημιουργία νέου κλάδου σπουδών στο ΔΕΠΑΚ στην ΠΑΠΟ, το οποίο περιμένουμε πολύ αγωνία για να βοηθήσουμε έτσι ώστε να μεγαλώσει το ΔΕΠΑΚ στην ΠΑΠΟ. Έχουμε θέματα που άψονται τη καθημερινότητα των παιδιών. Θέματα παραπατικότητα. Θέματα ασφάλεια σχολικών μονάδων. Θέματα air condition. Έχουμε θέματα που άψονται στέγαση των σχολικών μονάδων. Αυτό το Νικολαίδιο το ακούμε, το ακούμε, το ακούμε. Πολέμησα προσωπικά όσο αναπληρωτήθηκε και πήγε το κονδύλι των 7,8 εκατομμυρίων στον προϋπολογισμό. Αλλά δεν έχει η δοχή ακόμα χρόνο διάγραμμα έναρξη και λήξη και δημιουργία των σχολικών μονάδο. Άρα τα ζητήματα, αγαπητοί Άννα, είναι πάρα πολλά
1: και είναι ανοιχτά.
2: Και στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, mm-hmm. για παράδειγμα, κάναμε αγώνα για να πείσουμε τον κόσμο ότι η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση είναι το μέλλον. Φτιάξαμε πιλωτικά προγράμματα στο γυμναζιακό κύκλο για στην τεχνική
1: γυμναζιακή. Το τεχνικό γυμνάσιο.
2: Μπράβο. Για να ελκύσουμε και να αποδελκύσουμε μαθητές. Ωραία, καλά κάναμε. Έχουμε σχολικές μονάδες να τους δεχθούμε. Ή επίσης αυξάνεται ο όγκος των μαθητών. Τα σχολεία μας, δεν νιώθω περήφανος εγώ για τα σχολεία μας όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Όταν τα πλήθη σχολεία έχουν 3, 4, 5 αίθουσες, για παράδειγμα, λιόμενες. Και από τη μια, όταν έχει ανάγκη μια άλλη σχολή, να πιάνουμε την αίθουσα και μεταφέρουμε από ένα σχολείο στο άλλο σχολείο και να μοιράζουμε μια λιόμενη αίθουσα στη μέση, όπως για παράδειγμα την Ρεμηθούσα, για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Τα πράγματα δεν είναι σωστά, ή αν θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα ως δημόσια εκπαιδευτήρια, πρέπει να έχουμε σωστές σχολικές μονάδες με την τεχνογνωσία των εκπαιδευτικών και την τεχνολογία την οποία πρέπει να επαναδοθούν οι σχολικές μονάδες για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα όσον αφορά ένα σύγχρονο δημόσιο σχολείο.
1: Έχετε καθορίσει τα θέματα που θα συζητήσετε σε αυτή την πρώτη συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας, Παιδείας.
2: Το θέμα μας είναι να μας ενημερώσει και βεβαίωση κάθε συνάδελφος να υποβάλει ερωτήματα. Από εκεί μέρα έχουμε καθορίσει συγκεκριμένες ημερομηνίες συνεδριάσεων για τα διάφορα θέματα είτε νομοθετικής υφής είτε ασταμπάγκεπτα, τα οποία έχουμε βάλει προτεραιότητα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε είτε να προχωρήσουμε νομοθετήματα με την κατάρθρωση της έτσι ώστε να μπορέσουν να οδηγηθούν το συντομότερο δυνατό στην ονομέλεια της Βουλής.
1: Άρα δηλαδή θα πούμε ότι σε αυτή την πρώτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής θα συζητήσετε έτσι γενικά όλα τα θέματα τα οποία αφορούν και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα προβλήματα αλλά και τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών.
2: Ναι, θα μας απασχολούν ξεχωριστά δηλαδή, ερωτήματα μπορούν να τεθούν από τους κοινοβουλευτές.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα, βεβαίως για κάθε θέμα θα οριστεί ξεχωριστή συνεδρία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε σε βάθος και ανάλυση όλα αυτά τα θέματα. Αλλά και από την άλλη, είπαμε, υπάρχουν και νομοθετήματα τα οποία πρέπει να γίνει η συζήτηση επί της αρχής και μετά να ξεκινήσει κατά άρθρο συζήτηση. Και από εκεί πέρα, αν κάποιοι κόμματα βουλευτές διαφωνούν όσο αφορά το συγκεκριμένο νομοθέτημα, μπορούν με τροπολογίες να καταθέσουν στην Επιτροπή, η οποία θα οδηγηθούσε την ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση και καταψήφιση.
1: Αυτές τις μέρες είναι οι συναντήσεις της Υπουργού με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Νομίζω την περασμένη εβδομάδα ήταν η συνάντηση με την ΟΛΤΕΚ, σήμερα είναι με την ΟΕΛΜΕΚ, αύριο με την ΟΛΤΕΚ και σήμερα με την ΠΟΕΔ.
2: Από ό,τι γνωρίζω, είχε γίνει συνάντηση μαζί με την ΟΕΛΜΕΚ.
1: Ναι. Σήμερα είναι με την
2: ΠΟΕΔ και αύριο με την ΟΛΤΕΚ.
1: Εσείς σαν Βουλή θα συναντηθείτε με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, θα δείτε αυτά τα θέματα, κύριε Σαββίδη?
2: Έχουμε δει ξεχωριστά ως κόμματα, κυρίως σαν Δημοκρατικό Κόμμα, έχουμε δει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Προτού όμως λάβουν το νομοθέτημα στα χέρια τους, αντιλαμβάνομαι, είμαστε ανοιχτοί οποιαδήποτε στιγμή να έρθουν, τουλάχιστον ως Δημοκρατικό Κόμμα, να συζητήσουμε και να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς μια πιο καθαρή εικόνα το τι και αυτοί απαιτούν, αλλά και τι είναι σωστό για το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Το σωστό για το πρέπει θα πρέπει να διαρκεί τις σκέψεις μας και όχι μόνο το τι θέλω ο καθένας μας. Και πάντοτε με τη λογική να πετύχουμε κάποια πράγματα για το καλό των ίδιων των παιδιών μας, αγαπητοί μας.
1: Μάλιστα. Θα τα παρακολουθούμε από κοντά, θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης συνάντησης με την Υπουργό της Παιδείας μεθαύριο το πρωί, μας είπατε 8:30.
2: Ακριβώς. Θα πω και επίσης πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που έχουν εξασφαλίσει θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το μεγάλο μας πρόβλημα, το οποίο έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές, είναι ότι βγαίνουν πάρα πολύ αργά τα παραδείγματα της Ελλάδας. Ναι. Πιέσαμε πάρα πολλές φορές ως νομοθετική εξουσία την ελληνική δημοκρατία για να βγάλω τα παραδείγματα πιο μπροστά. Δυστυχώς αυτό δεν βρήκε ανταποκριθεί. Έχουν τα δικά τους προβλήματα τεχνικής υφής όπως μας έχουν ελεγχθεί. Και από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι τελευταία στιγμή πολλοί γονείς τρέχουν στο εξωτερικό στην Ελλάδα για να βρουν διαμονή. Και με τα λύπη μου το λέω ότι έχουν ανεβεί και εκεί το κόστος στην Ελλάδα αρκετά. Ένα μονάριο στα 600-700 ευρώ, αντιλαμβάνεστε. Πολύ ψηλό το κόστος φίλου και ακόμα και στα ελληνικά πανεπιστήμια. Γενικά, θα έλεγα ότι το κόστος φοιτησης σε ολόκληρο τον κόσμο έχει ανεβεί, υπάρχει έλλειψη διαμονών, εστιών, και εκεί πρέπει να εγκύψουμε ως κράτος κοινωνία να μπορέσουμε να βρούμε χαμηλού κόστου διαμονής στους σπουδαστές μας. Άργησε αυτό το κράτος να φτιάξει εστίες διαμονών, ή αν έχει φτιάξει, έχει φτιάξει περιορισμένο αριθμό εστιών.
1: Δεν καλύπτει τις ανάγκες.
2: Θέλω να αυξήσω αριθμό των φοιτητών μου. Πρέπει να έχει τις κατάλληλες υποδομές για να μπορέσει να κάνει σωστή τη δουλειά σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Είναι με σιβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια πάμε να χαιρετήσουμε την κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού. Κάναμε αναφορά στα προβλήματα που είχαμε το Σάββατο από τους ισχυρούς ανέμους, το χαλάζι και τις βροχές στην επαρχία μας. Είχαμε προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση από τις καιρικές συνθήκες. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι βλάβες οι οποίες είχαν προκληθεί από τα καιρικά φαινόμενα του Σαββάτου?
1: Ναι, ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Υπήρχε έντονη κεραυνική δραστηριότητα με αποτέλεσμα κεραυνή, παρόλο που υπάρχουν και εγκατεστημένα αλεξικέραυνα στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού εντούτοις, ήταν τόσο δυνατή κεραυνή που προκάλεσαν μεγάλο πρόβλημα και έκαναν ζημιές των εξοπλισμών του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας μας. Υπήρχαν σφοδρότατοι άνεμοι με αποτέλεσμα να ξεριζώνουν πασάλους. Ναι. Και γενικά είχαν πέσει πάρα πολλά αντικείμενα στο δίκτυο μας, έφυγαν στέγες σπιτιών, κυρίως αυτά βέβαια στην επαρχία Λευκοσίας, αλλά πέρασε κακοκαιρία και από την Πάφο,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα
0: βέβαια
1: να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Όλα τα συνεργεία ήταν ήδη ενήμεροι λόγω της κόκκινης προειδοποίησης, ήταν όλοι σε επιφυλακή και μόλις ξεκίνησε η κακοκαιρία ήταν όλα τα συνεργεία μέσα, όλοι οι συνάδελφοι έτρεχαν, ήταν επιποδός. Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες, οι μεγάλες βλάβες επιδιορθώθηκαν την ίδια μέρα μέχρι τις 7 το απόγευμα Παγκύπρια. Ακολούθως όλες οι μικρές βλάβες τις χειρίζονταν οι τεχνικοί οι οποίοι πήγαιναν από βλάβη σε βλάβη για να τις επιδιορθώσουν όλες.
0: Και έχουν αποκατασταθεί όλες.
1: Να μην ζήσουμε αυτές τις πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες, γιατί πραγματικά έγιναν τεράστιες ζημιές με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος. Αντιλαμβάνεστε βέβαια όταν υπάρχουν κεραυνοί, απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας να εργάζονται οι συνάδελφοι. Πρέπει να σταματήσουν, να είναι μακριά από τις γραμμές τα καλώδια γενικά, να μένουν στα αυτοκίνητα τους μέχρι ότου είναι ασφαλισμένα να μπορέσουν να εργαστούν. Άρα γενικά μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες εργάζονταν μέχρι ότου να αποκαταστήσουν όλες αυτές τις βλάβες.
0: Και ο χρόνος αποκατάστασης πόσο πήρε? Δηλαδή ακούσαμε ότι υπήρχαν περιοχές που έμειναν χωρίς ρεύμα για περισσότερες από 5 ώρες στη Λευκοσία.
1: Στη Λευκοσία είχε πολλά υποστατικά που μπορεί να έμειναν και χωρίς ηλεκτροδότηση πέραν των 24 ώρων. Ήταν τόσες πολλές οι κλήσεις, ήταν τόσα πολλά τα περιστατικά. Παρόλο ότι και τα συνεργεία από άλλες πόλεις ήρθαν για να στηρίξουν το έργο αυτών των συναδελφών που ήταν στη Λευκοσία, εντούτοις ήταν τόσες αμέτρητες οι βλάβες. Απαιτείται και ο χρόνος να μεταβείς από το ένα σημείο στην επόμενη βλάβη και ούτω καθεξής. Ήταν αδύνατον. Έγιναν πάρα πολλά κλαδέματα δέντρων, γιατί πάρα πολλά δέντρα έπεσαν πάνω σε καλώδια της ΑΗ και έκοψαν τα καλώδια. Απαιτήθηκε να γίνει μεγάλος αριθμός κλαδέματων σε όλη την επαρχία Λευκοσία. Ξέραν ήταν υψωτικά τα οχήματα από άλλες πόλεις για να μπορέσουμε να προχωρούμε πιο γρήγορα με τα κλαδέματα δέντρων. Όντως είχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που καθυστέρησε πάρα πολύ να επανέλθει η ηλεκτροδότηση για το λόγο καθαρά ότι έπρεπε να μεταβεί το συνεργείο στο υποστατικό τους, να βεβαιωθεί ότι είναι όλα ασφαλισμένα και τότε να τους επαναφέρει την ηλεκτροδότηση.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η έκκληση είναι στους πολίτες να κλαδεύουν, να καθαρίζουν τα δέντρα.
1: Πραγματικά το λέμε και το ξαναλέμε και θα το επαναλάβουμε. Η Αρχή Ηλεκτρισμού κάθε χρόνο πραγματοποιεί περιπολίες σε όλες τις επαρχίες για να δει πού απαιτείται να γίνει κλάδεμα. Και κλαδεύουμε κυρίως χωρίς να διακόψουμε καν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά μήκος των εναέριων γραμμών, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα να μπλεχτούν τα κλαδιά δέντρων στα καλώδια μας και να γίνει πραχυκύκλωμα και να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Καλούμε όμως όλες τις τοπικές αρχές και όλους τους ιδιώτες να φροντίζουν τη βλάστησή τους. Είναι κρίμα να αφήνουν τα δέντρα είτε να τα φυτεύουν κάτω από εναρία καλώδια, είτε να τα αφήνουν να μεγαλώνουν τόσο πολύ. Και με την πρώτη κακοκαιρία να συμβαίνει αυτό που συνέβη και το Σάββατο σε ολόκληρη την Κύπρο.
0: Έκκληση λοιπόν να φροντίζουν το πράσινο, να κλαδεύουν τα δέντρα και οι τοπικές αρχές αλλά και οι ιδιώτες. Μάλιστα. Να μην τα αφήνουν να εμπλέκονται. Σήμερα στην Πάφο είχαμε κάποιες εργασίες για συντήρηση του εναέριου δικτύου με στάσεις από το πρωί. Φαντάζομαι η προειδοποίηση ήταν για μέχρι τις 2 το απόγευμα. Αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, θα ολοκληρώνονται όπου να είναι, έτσι.
1: Ναι, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Είναι εργασίες συντήρησης που απαιτείται να γίνεται στο εναέριο δίκτυο για να αποφεύγονται οποιασδήποτε βλάβες κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Γίνονται συνεχώς αυτές οι εργασίες συντήρησης και ενδυνάμωσης του δικτύου. Τώρα ήταν αυτές οι προγραμματισμένες εργασίες που απαιτούσαν δυστυχώς και τη διακοπή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για να μπορέσουν να γίνουν, να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Ήταν ολιγόρες προγραμματισμένες.

0: γίνονται σε
1: είναι
0: τακτά χρονικά
1: καθημερινά.
0: Διαστήματα.
1: Αυτές οι εργασίες γίνονται καθημερινά. Mm-hmm. Με προγραμμα... Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν προγραμματισμένες εργασίες. Να ξέρετε ότι οι προγραμματισμένες διακοπές στην παροχή ηλεκτροδότησης, να ξέρετε ότι είναι αυτές οι εργασίες που απαιτούνται να γίνονται είτε για συντήρηση είτε για ενδυνάμωση του δικτύου, ούτως mm-hmm. ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα ή σε εξοπλισμό που έχει φθαρεί ή οτιδήποτε που χρειάζεται επιδιόρθωση, συντήρηση ή ενδυνάμωση. Γίνονται αυτές οι προγραμματισμένες διακοπές και γίνονται καθημερινά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Με σύμπρινες διαδρομές δεν θα πάμε στη μουσική ανάσα τώρα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Πάτροκλο Ευαγγέλου. Είναι ο αντιδήμαρχος της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας και στο δελτίο ειδήσεών μας ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες, σε θερμοκήπια, σε κατοικίες, σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και σε άλλες κοινότητες του διαμερίσματος πόλεως. Ήδη, όπως μας ανέφερε και ο Ηρόδοτος Αντωνιάδης, ο επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚΑ, είναι συνεργεία τόσο του Τμήματος Γεωργίας όσο και της επαρχιακής διοίκησης στην περιοχή για καταγραφή των ζημιών. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευαγγέλου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πόσο μεγάλες είναι οι ζημιές, ειδικά στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς?
1: Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ολοκληρωτικές οι καταστροφές που έχουν γίνει, ειδικά στον αγροτικό τομέα. Mm-hmm. Αλλά και σε δύο περιπτώσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε πιο μικρές καταστροφές, όπως ξύλωμα ναήλων σε θερμοκήπια και κάποιες στέγες, μικρές ζημιές όμως.
0: Μάλιστα. Ακόμα και σε στέγες κατοικιών ή άλλων υποστατικών είναι η ζημιά?
1: Κατοικιών.
0: Στέγες κατοικιών.
1: Έγινε μια συζήτηση με τους ιδιοκτήτες, αλλά επειδή είναι κάτω από ασφάλειες, καλύπτονται από ασφάλειες, δεν θεωρήθηκε σωστό να καταγραφεί ως ζημιά από την επαρχιακή διοίκηση.
0: Μάλιστα. Όμως οι ζημιές στις φυτείες καταγράφονται από πλευράς του Τμήματος Γεωργίας.
1: Ναι, σήμερα ενημερώθηκα το πρωί από τον κύριο Γκατζαντζή και τον τοπικό του Τμήματος Γεωργίας, τον κύριο Παύλο, ότι είναι επιτόπου στην περιοχή. Έχω δώσει και ονόματα και των ατόμων που έχουν υποστεί ζημιές, που έχουν καταγγείλει ζημιές τους, και είναι εκεί το κλιμάκιο τώρα. Νομίζω είναι στο τέλος να ολοκληρώσουν την επιθεώρηση των ζημιών.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι στη συνέχεια θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με όσους έχουν υποστεί ζημιές. Δύο φωτοβολταϊκά, μας είπατε, και θερμοκήπια, καθώς επίσης και κάποιες στέγες κατοικιών πέρα από τις καλλιέργειες, τις γεωργικές, έχουν

0: χρειαστεί στην Αγία Μαρίνα της Χρυσοχούς, όπως και σε άλλες κοινότητες του διαμερίσματος.
1: Υπάρχουν έξι θερμοκήπια που έχουν υποστεί ζημιές. Το ένα έχει υποστεί ολοκληρωτική ζημιά, δηλαδή έχει καταστρεφεί ολοσχερός. Οι ζημιές είναι πέραν των 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχει μια άλλη κατασκευή που επίσης είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή ζημιά. Τα άλλα θερμοκήπια είναι μικρότερες στις ζημιές. Θα χρειαστεί ξανά να τοποθετηθούν τα ανάγκη πάνω στη σκεπή τους. Υπάρχουν όμως και φοιτείες που ήταν έτοιμες να δώσουν καρπό, όπως είναι τα αβοκάτο, τα μάγκο, τα εσπεριδοειδή, που έχουν υποστεί αρκετές ζημιές και αυτά. Ελπίζω σήμερα να γίνει
0: σωστή καταγραφή
1: και να τύχουν κάποιες αποζημίωσεις σύμφωνα με αυτά που είπε και ο πρόεδρος στη θέση. Mm-hmm. Ο πρόεδρος, αυτό που συμβαίνει με τα θερμοκήπια και πρέπει να ξέρει ο λόγος μας είναι ότι δυστυχώς, επειδή εδώ έχουμε μικρές εκμεταλλεύσεις θερμοκηπίων και αρκετές από αυτές ανήκουν σε μη επαγγελματίες γεωργούς,
0: mm-hmm.
1: που έτσι και αλλιώς δίνουν πέραν της μισής της γεωργικής παραγωγής αυτή από τη συνολική που απαιτάει η αγορά μας,
0: mm-hmm.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλιση. Γιατί συνήθως δεν έχουν πολεοδομικές άδειες, δεν έχουν κοινωνικές ασφαλίσεις ως γεωργοί. Και πρέπει κάποια στιγμή οι αγροτικές οργανώσεις, εφόσον βασιζόμαστε σε αυτούς τους ημι επαγγελματίες, να βρεθεί μια φόρμουλα να παίρνουν, να αποζημιώνονται στις περιπτώσεις θεομηνιών.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα καταγράφονται τα προβλήματα, καταγράφονται οι ζημιές, αλλά αν γίνει αυτό που έγινε και τον περασμένο Φεβρουάριο, που πάλι είχαμε ζημιές από ομηνία στα θερμοκήπια, δεν θα πάρουν αποζημίωση σε αυτό. Εκτός αν αποφασίσει, αν ληφθεί κάποια πολιτική απόφαση για κατ' εκτέλεση.
0: Μάλιστα.
1: Καταβολή αποζημιώσεων. Όμως πρέπει να θεσπιστεί κάποιο πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Ή τους θέλουμε να παράγουν και να συνεισφέρουν στον πρωτογενή τομέα και γενικά στην οικονομία, ή δεν τους έχουμε καθόλου στον λογαριασμό αυτούς τους ανθρώπους.
0: Είναι πολλοί που επηρεάζονται από αυτή την κατάσταση. Έχουμε αρκετούς στην Αγία Μαρίνα, κύριε Επαγγέλο.
1: Να σας πω ότι το 80% της γεωργικής παραγωγής στην Αγία Μαρίνα, και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, προέρχεται mm-hmm. από ανθρώπους οι οποίοι...
0: δεν είναι επαγγελματίες και δεν είναι η πρώτη τους εργασία αυτή.
1: Ακριβώς. Αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω της ότι είμαστε μια απομακρυσμένη περιοχή mm-hmm. με τα χίλια προβλήματα, ο κόσμος αναγκάζεται να χρησιμοποιεί τα χωράφια του για το σκοπό αυτό. Είναι και μια καλή διέξοδος να μένει η ύπαιθρος ζωντανή.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει όμως αυτούς τους ανθρώπους να τους στηρίζουμε, να τους έχουμε mm-hmm. στο πρόγραμμα μας. Δεν μπορεί να λέμε κάθε φορά... Ένας άνθρωπος τώρα, πήγα χθες στο θερμοκήπιο του, η καταστροφή του ήταν ολοκληρωτική. Μια εγκατάσταση εκεί που ήταν έτοιμη να φυτευτεί για τη χειμερινή περίοδο ντομάτα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτή η δουλειά είναι η ζήση του.
0: Μάλιστα. Και δεν μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους να τους λέμε ότι επειδή δεν είσαι επαγγελματίας, δεν καλύπτεσαι από ασφάλιση.
1: Ναι, αν δεν είχαμε όμως αυτούς τους μη επαγγελματίες, σας mm-hmm. λέω ότι η αγορά δεν θα μπορούσε να καλυφθεί οι ανάγκες της αγοράς του καταναλωτή με την παραγωγή μόνο του επαγγελματία. Mm-hmm. Θα ήμασταν κάτω από εισαγωγές συνέχεια, από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την κατάσταση. Ξέρω ότι είστε σε μια έτσι ολομέλεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε? Υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο αφορά τους δημότες, κύριε Βαγγέλου, ή όχι?
1: Έχουμε συζητήσει διάφορα θέματα. Τα πιο σημαντικά είναι ότι ο Δήμος έκρινε σήμερα μία πρόταση του Δημάρχου να ξεκινήσει μια διαδικασία εγγραφής δρόμων σε τουριστικές και οικιστικές περιοχές με έμφαση στα διαμερίσματα Αγίας Μαρίνας, Νέου Χωριού και Δρούτας που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα έλλειψης δρόμων. Θα γίνει ένας σχεδιασμός με με κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες τοπογράφους. Το άλλο θέμα που είδαμε είναι να ενημερώσουμε τους δημότες μας και, και όλον τον κόσμο στην Πάφων ότι αυτή η όμορφη διοργάνωση που κάναμε το περασμένο Απρίλιο των ημιμαραθώνιων, τους δρόμους, τους αγώνες δρόμου εδώ στην περιοχή μας που μαζευτήκανε γύρω στις 3.000 κόσμος, να συνεχίσει και φέτος με νέο διοργανωτή. Έχουμε οκρίνει μια συμφωνία την οποία θα προχωρήσουμε σύντομα να την επισημοποιήσουμε με νομικά έγγραφα. Και αναμένεται ότι με προτινόμενη ημερομηνία κοντά στις 21, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, του Μαρτίου του 27, θα επαναληφθεί αυτός ο αγώνας με στόχο να γίνει θεσμός και να προσελκύουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε με την ολοκλήρωση της Ολομέλειας τις αμεσοεπόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαγγέλου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος της Αγίας Μαρίνας, ο κύριος Πάτροκλος Ευαγγέλου, με σημερινές διαδρομές. Πριν πάμε σε αλλαγή στη θεματολογία μας, να μείνουμε για ακόμη λίγο στα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε το Σάββατο. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις πρωινές δηλώσεις του Λειτουργού της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, του Ανδρέα Χρυσάνθου, στο σταθμό μας.
2: Ήταν φαινόμενα τα οποία ήταν στα πλαίσια της πορτοκαλί προειδοποίησης. Μία πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά για έναν επικίνδυνο καιρό, αφορά για φαινόμενα και ύψος βροχής κοντά πάνω από 55 χιλιοστά τοπικά. Και ενώ τονίζεται και στο λεκτικό ότι ενδεχομένως σε τέτοιες καταστάσεις να υπάρχουν ζημιές και θύματα. Ό,τι είχε πραγματοποιηθεί το Σάββατο ήταν η επιτομή του τι σημαίνει καιρός σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Άρα ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε, ήταν αυτό το οποίο προειδοποιούσαμε εδώ και μέρες, είχαμε πει για ακραία φαινόμενα. Άρα, με την έκθεση μιας προειδοποίησης ενημερώνονται όλες οι υπηρεσίες και αρμόδιες αρχές αν έχουν παραλάβει την προειδοποίηση. Από εκεί και πέρα, η κάθε υπηρεσία είναι αρμόδια να πράξει με βάση το τι λέει το σχέδιο δράσης. Τέτοια περίπτωση. Άρα, δεν θα αλλάζει κάτι. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι αντίθετα, το τμήμα έχει εκδώσει πολύ έγκαιρα την προειδοποίηση. Πολύ έγκαιρα είχαν ειδοποιηθεί και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και είναι ευχάριστο τουλάχιστον το γεγονός ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ήταν σε ετοιμότητα, οι πλήστοι είχαν ενημερωθεί και οι πολίτες είχαν ενημερωθεί για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως μιλούσα και τώρα στο κρατικό κανάλι, όλοι οι επαγγελματίες ναυτιλωμένοι είχαν επικοινωνήσει μαζί μας, είχαν ακυρώσει τις εργασίες τους. Σκοπός ο επαγγελματίας, επειδή είναι το μεροκάματο του, θα επικοινωνήσει, θα με συμβουλευτεί, θα ακούσει τις οδηγίες και τι συμβουλές δίνουμε εμείς. Αλλά ο ερασιτέχνης, ο οποίος νομίζει πως ξέρει καλύτερα τη θάλασσα από έναν επαγγελματία, νομίζει πως γνωρίζει καλύτερα αυτός παρά ο αρμόδιος λειτουργός, δεν θα επικοινωνήσει μαζί μας, θα πράξει του κεφαλιού του. Όλοι οι επαγγελματίες χθες το Σάββατο ήταν στα λιμάνια. Όλοι οι επαγγελματίες, διότι είχαν επικοινωνήσει. Είχαμε ακυρώσει δύο οργανώσεις εντός θαλάσσης, στην Αγία Νάπα, στο Κάβον Γκρέκο, στον Πορτορά. Προσωπικά επικοινώνησε μαζί μου επαγγελματίας, ο οποίος διοργάνωνε αγώνα σκαφών, αγώνα κολύμπησης κτλ. Ακυρώσαμε τα πάντα. Μην ψάχνουμε να βρούμε γιατί κτλ. Υπάρχει πάντα αυτό το κομμάτι του πληθυσμού που θα αγνοήσει. Αν φαινόμενα το οποίο...
0: Αυτά λοιπόν και από το μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου, με σιβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος. Πάμε τώρα στη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με Συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο με το αστυνομικό μας δελτίο.
2: Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Starseas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Με Συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με τις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται από την αστυνομία Ανατοπαγκύπριο με στόχο την πρόληψη των σοβαρών εγκληματικών ενεργειών αλλά και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των αστυνομικών επιχειρήσεων χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 7 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως πλαστοπροσωπεία, κοινή επίθεση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, μέθη, πρόκληση ανησυχίας, επίθεση εναντίον αστυνομικού και άλλα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 504 οδηγοί καθώς επίσης και 194 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 41 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας όπου προέκυψαν 11 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 297 καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας ενώ προέκυψαν και 12 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν 151 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 13 οχήματα. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν 202 έλεγχοι αλκοόλης από τους οποίους προέκυψαν 8 καταγγελίες ενώ προέκυψαν και 2 υποθέσεις οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα αποτελέσματα της εκστρατείας για τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, την περίοδο 24 μέχρι 30 Αυγούστου διενεργήθηκε Παγκύπρια εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης με τη διενέργεια οδικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της οδήγησης χωρίς ελεύθερα χέρια περιλαμβανομένης της χρήσης κινητού τηλεφώνου ή άλλου αντικειμένου κατά την οδήγηση. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας από τους Παγκύπριους οδικούς ελέγχους προέκυψαν συνολικά 550 καταγγελίες εκ των οποίων οι 520 αφορούσαν χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και 30 καταγγελίες για χρήση άλλου αντικειμένου κατά την οδήγηση.

Πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την πέμπτη σύλληψη αναφορικά με τον εντοπισμό πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών στην Λευκωσία. Στο πλαίσιο λοιπόν διερεύνησης υπόθεσης εντοπισμού πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών ουσιών στη Λευκωσία, καθώς και τον εντοπισμό πιστολιού, περιστρόφου, εκρηκτικών μηχανισμών και μεγάλου αριθμού κροτίδων, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 30χρονου δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του. Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη που διενεργείται στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση τελούν ήδη υποκράτηση 4 πρόσωπα και συγκεκριμένα ένας 34χρονος, ένας 27χρονος και δύο 26χρονοι. Ο 30χρονος που συνελήφθη χθες τέθηκε υποκράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για την έκδοση διατάγματος κράτησής του. Πάμε και στη σύλληψη ενός 22χρονου για υπόθεση οχλαγωγίας. Εντοπίστηκε σύμφωνα με την αστυνομία και συνελήφθη 22χρονος, ο οποίος καταζητείται στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης και οχλαγωγίας που διαπράχθηκε μεταξύ 23 και 24 Αυγούστου στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου Αμόχωστος, όπου διεξήχθη εκδήλωση για τους φιλάθλους Σωματείου Νέας Σαλαμίνας. Τα στοιχεία και η φωτογραφία του 22χρονου δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία στις 30 Αυγούστου με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους. Λίγο πριν τις 7 το βράδυ χθες, ο 22χρονος παρουσιάστηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας, όπου συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υποκράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων. Μετά τον εντοπισμό του, η αστυνομία τονίζει ότι η περαιτέρω δημοσίευση της φωτογραφίας και των στοιχείων του είναι αχρειαστή. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 7 υπόπτων, εναντίον των οποίων έχουν εκδοθεί δικαστικά εντάλματα σύλληψης για τους σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης επίθεσης και οχλαγωγίας. Παράλληλα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για ταυτοποίηση και εντοπισμό αριθμού άλλων υπόπτων προσώπων, φωτογραφίες των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα μαζί με βίντεο στο οποίο καταγράφονται να κινούνται στην περιοχή της επίθεσης.

Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η προγραμματισμένη για μεθαύριο 2 Σεπτεμβρίου συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων εξαιτίας της τραγωδίας χθες στα ανοιχτά της Κερίνιας. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης. Επίσης σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση προσεγγίζει την Ομοσπονδία ως συνεργάτη και συνοδοιπόρο στη μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλει για εξυγχρονισμό του κράτους με τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Υποδεχόμενος την Τελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφερε ως παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, αυτή του συνταξιοδοτικού. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι αξιοπρεπείς συντάξεις σήμερα και βιώσιμο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων για το αύριο. Αναφέρθηκε στο ιστορικό υψηλό στην απασχόληση, επισημένοντας την ίδια στιγμή ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το τρέχον έτος θα κυμανθεί περίπου στο 3,5%. Τόνισε τη σημασία η υψηλή ανάπτυξη να μεταφέρεται στην κοινωνία, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση στηρίζει τις οικογένειες, ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα, βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη και επενδύει σε παιδεία, υγεία, στεγαστικό και κράτος πρόνοιας.

0: σημερινές διαδρομές. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και για απόψε. Αύριο και τις αμέσως επόμενες μέρες, το απόγευμα ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές στα νότια ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα λίγο ταραγμένη. Το βράδυ τώρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατική ασθενής 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία για απόψε θα κατέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη το πρωί ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που σε περιοχές κυρίως στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία τώρα για αύριο Τρίτη θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία τώρα μέχρι και την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, μας φέρνουν στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο!
1: Ήταν η εκπομπή Μεσημβρινές διαδρομές
2: με την Άννα Κυριάκου.

0: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
0: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: το κορμί μου σε φωνάζει.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
2: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Συνεχίζονται με όλα τα διαθέσιμα μέσα οι έρευνες για εντοπισμό των 18 αγνοουμένων μετά το χθεσινό ναυάγιο τουρκικού καταμαράν που εκτελούσε το δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερίνια στην Τουρκία. Από το ναυάγιο που σημειώθηκε 4 ναυτικά μίλια στα ανοιχτά της Κερίνιας, 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί, 242 επιβάτες διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία των κατεχομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 26 ετών σκάφος είχε παρουσιάσει εισρωή υδάτων και κατά το παρελθόν. Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος 500 μέτρων. Πλοίο διάσωσης και υποστήριξης του τουρκικού ναυτικού που μπορεί να επιχειρεί σε βάθη έως 3.000 μέτρων κατευθύνεται προς την Κερίνια για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του λεγόμενου δικαστηρίου στην Κερίνια ο καπετάνιος, το εφταμελές πλήρωμα και ο διευθυντής της ιδιοκτήτριας εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση θανάτου από αμέλεια. Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η προγραμματισμένη για τις 2 Σεπτεμβρίου συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιούρμαν εξαιτίας της τραγωδίας ανοιχτά της Κερίνιας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι αναβλήθηκε και η αυριανή συνάντηση των διαπραγματευτών, οι οποίοι εντός των επόμενων ημερών θα έχουν επικοινωνία ώστε να καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία της επόμενης συνάντησης Χριστοδουλίδη-Ερχιούρμαν. Ο κύριος Λετιμπιώτης εξέφρασε οδύνη για την τραγωδία του Σαββάτου στο Κάβο Γκρέκο, αλλά και την τραγωδία στα κατεχόμενα. Ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εκφράσει μέσω της UNFICIP και της αρμόδιας Δικοινοτικής Επιτροπής την ετοιμότητά της να συνδράμει στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Σημείωσε ότι η βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνδρομή εξακολουθεί να υφίσταται. Σχετικά με το Κυπριακό, ο κύριος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Κύπρο η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν. Παράλληλα, τόνισε ότι εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταγραφή των συγκλήσεων από τα Ηνωμένα Έθνη. Υπεγράφει στο Ισραήλ διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου που θα καλύπτει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Το σύστημα φέρει την ονομασία Σπίδα του Αχιλλέα. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την πλήρη ανάπτυξη του θόλου μέσα σε 35 μήνες, δηλαδή έως τον Ιούλιο του 2029. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, στο οποίο θα συμμετέχουν και οι ελληνικές εταιρείες, ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και την γύρω περιοχή συνεχίστηκαν για πέμπτη ημέρα σήμερα. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 4 άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μια πολυκατοικία και ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή του Κίεβου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι οι συνεχείς επιθέσεις με ντρόουνς έχουν στόχο να προκαλέσουν κόπωση στους Ουκρανούς. Η κυβέρνηση προσεγγίζει την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ως συνεργάτη και συνοδοιπόρο στην μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλει για εξυγχρονισμό του κράτους με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ. Έφερε ως παράδειγμα την φορολογική μεταρρύθμιση, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, αυτή του συνταξιοδοτικού. Διαβεβαίωσε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε άλλες σημαντικές παρεμβάσεις προς όφελος της κοινωνίας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης και του Τμήματος Γεωργίας βρέθηκαν από το πρωί στις κοινότητες Αργάκας και Αγίας Μαρίνας για να καταγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και την χαλαζόπτωση του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγίας Μαρίνας Πάτροκλο Ευαγγέλου, οι μεγαλύτερες καταστροφές σημειώθηκαν σε 2 φωτοβολταϊκά πάρκα και 6 εγκαταστάσεις θερμοκηπίων. Μικρές ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε ορισμένες στέγες κατοικιών. Η πολιτεία οφείλει να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, να δίνει λύσεις και να μην μονιμοποιεί προσωρινά μέτρα όπως γίνεται με τις λιώμενες σχολικές αίθουσες, τόνισε η βουλεύτρια του Δυσσή Πάφου Νικολέτα Κωνσταντίνου. Σχολιάζοντας το Ράδιο Κόσμος την έλλειψη υποδομών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην Πάφο, η κυρία Κωνσταντίνου ανέφερε ότι είναι τραγικό να καλύπτονται ακόμη οι ανάγκες με λιώμενες αίθουσες. Το θέμα, πρόσθεσε, θα τεθεί προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Αναφερόμενοι εξάλλου στις κακοτεχνίες που διαπιστώθηκαν στο τμήμα του δρόμου Μεσόγειο Τσάδας, που αναβαθμίστηκε, η κυρία Κωνσταντίνου αποκάλυψε ότι απέστειλε επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας εξηγήσεις για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία. Στους ενίκους φορτώνει η κυβέρνηση το κόστος για την απομάκρυση των αμιάντινων στεγών από τουρκοκυπριακά υποστατικά. Παρότι επικαλείται λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, η κυβέρνηση υποχρεώνει τους ενίκους αυτών των υποστατικών να επομισθούν το κόστος. Σχετικές επιστολές έλαβαν ενίκοι τουρκοκυπριακών κατοικιών στον Αεγιάννη της Πάφου, στους οποίους δίνεται μάλιστα διορία 2 μηνών. Σε παρέμβαση του στο Ράδιο Κόσμος, ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Ανδρέας Φακοντής τόνισε ότι η κυβέρνηση επικαλείται την νομοθεσία που προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει το κόστος απομάκρυσης των αμιάντινων στεγών, όμως στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης αυτών των περιουσιών είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ως κηδεμόνας των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Είναι αδιανόητο, πρόσθεσε, η μετακύληση του κόστους σε χαμηλόμισθους συνταξιούχους που ενοικίασαν και επισκεύασαν αυτές τις κατοικίες πριν από 30 ή 40 χρόνια. Ο κύριος Φακοντής κάλεσε την κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα την απαράδεκτη, όπως την χαρακτήρισε, απέτηση και να αναλάβει το κόστος απομάκρυσης και αντικατάστασης των αμιάντινων στεγών. Όλα τα βασικά έργα υποδομής στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς καθυστερούν αδικαιολόγητα, υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Γεωργίου. Παρότι υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις, όπως είπε, τα έργα δεν προχωρούν είτε γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και κυβερνητικών τμήματων, είτε γιατί δεν εξασφαλίζονται περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Σε δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος, με αφορμή την σύσκεψη με τον νέο υπουργό Γεωργίας, ο κύριος Γεωργίου ανέφερε χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις της μονάδας αφαλάτωσης που χρειάζεται η περιοχή και τον παραλιακό πεζόδρομο από τον κατασκηνωτικό χώρο στην αποβάθρα της λίμνης. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ιεροκηπίας με επικεφαλή στον Δήμαρχο Νίκο Παλιό επισκέφθηκε τον αδελφοποιημένο Δήμο της Αγίας Παρασκευής Αττικής. Συμμετείχαν, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα με παραγωγικές συναντήσεις και πλούσιες πολιτιστικές εμπειρίες. Σύμφωνα με τον κύριο Παλιό, επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμη φορά οι ισχυροί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των Δήμων. Το τμήμα αρχαιοτήτων ανακοινώνει ότι το μεσαιωνικό κάστρο κάτω Πάφου θα είναι κλειστό για το κοινό από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 λόγω της διοργάνωσης της παράστασης όπερας στο πλαίσιο του Πάφος Afrotide Festival 2026. Το τμήμα αρχαιοτήτων απολογείται για την όποια ταλαιπωρία τυχόν προκληθεί στους επισκέπτες του μνημείου. Με άνετη νίκη άρχισε η Πάφος FC τις υποχρεώσεις της στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, επικρατώντας χθες βράδυ με 3-0 της Καρμιώτισσας ο Στέλιος Κυριακίδης. Ο συμπολίτης μας πρωταθλητής Ιωσήφ Κεσίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στις φυροβολία στην πρεμιέρα των αγώνων Στίγου στους 20 αγώνες που διεξάγονται στο Ταραντό της Ιταλίας με βολή στα 77 μέτρα και 99 εκατοστά και πανηγυρίζει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Δεύτερος ήταν ο Ελλαδίτης Χρήστος Φραντζεσκάκης με 77 μέτρα και 59 εκατοστά. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Ρωτοκρήτου Άννα, που βρίσκεται στη Βασιλέωσα Στάση Οίκου στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς, και Γιαννιού Σταυρούλα, που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανίων 60-850 μέτρα από το εμπορικό κέντρο Θεοφάνης προς Κονιά στην Πάφο.
3: Και τώρα ο καιρός.
4: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατική ασθενής, τριαμποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός το πρωί θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που σε περιοχές, κυρίως στα ορεινά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν με τα βλητεία ασθενείς. Τρία αμποφόρια να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Πάφος. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και

0: kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμο. Συνεχίζονται με όλα τα διαθέσιμα μέσα οι έρευνες για εντοπισμό των 18 αγνοωμένων μετά το χθεσινό ναυάγιο τουρκικού καταμαράν που εκτελούσε τον δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερίνια στην Τουρκία. Από το ναυάγιο που σημειώθηκε 4 ναυτικά μίλια στα νυχτά της Κερίνιας, 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί, 242 επιβάτες διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία των κατεχομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 26 ετών σκάφος είχε παρουσιάσει εισρωή υδάτων και κατά το παρελθόν. Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος περίπου 500 μέτρων. Πλοίο διάσωσης και υποστήριξης του τουρκικού ναυτικού, που μπορεί να επιχειρεί σε βάθη έως 3.000 μέτρων, κατευθύνεται προς την Κερίνια για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του λεγόμενου δικαστήριου στην Κερίνια ο καπετάνης στο επταμελές πλήρωμα και ο διευθυντής της ιδιοκτήτριας εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση θανάτου από αμέλεια. Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η προγραμματισμένη για τις 2 Σεπτεμβρίου συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φανέρ Χούρμαν εξαιτίας της τραγωδίας ανοιχτά της Κερίνιας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιβιώτης ανέφερε ότι αναβλήθηκε και η αυρινή συνάντηση των διαπραγματευτών, οι οποίοι εντός των επόμενων ημερών θα έχουν επικοινωνία ώστε να καθαρίσουν την ακριβή ημερομηνία της επόμενης συνάντησης Χριστοδουλίδη-Χούρμαν. Ο κ. Λετιβιώτης εξέφρασε οδύνη για την τραγωδία του Σαββάτου στο Κάβο Γκρέκο αλλά και την τραγωδία στα κατεχόμενα. Ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εκφράσει μέσω της ΟΥΜΦΙΚΙΠ και της αρμόδιας δικοινοτικής επιτροπής την ετοιμότητά της να συνδράμει στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Σημείωσε ότι η βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνδρομή εξακολουθεί να υφίσταται. Σχετικά με το Κυπριακό, ο κ. Λετιμιώτης ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Κύπρο η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν. Παράλληλα, τόνισε ότι εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταγραφή των συγκλήσεων από τα Ηνωμένα Εθνή. Υπεγράφει στο Ισραήλ διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου που θα καλύπτει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Το σύστημα φέρει την ονομασία Σπίδα του Αχιλέα. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την πλήρη ανάπτυξη του θόλου μέσα σε 35 μήνες, δηλαδή έως τον Ιούλιο του 2029. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, στο οποίο θα συμμετέχουν και ελληνικές εταιρείες, ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση προσεγγίζει την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ως συνεργάτη και συνοδοιπόρο στην μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλει για εξυγχρονισμό του κράτους με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ. Έφερε ως παράδειγμα την φορολογική μεταρρύθμιση, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση αυτού του συνταξιοδοτικού. Διαβεβαίωσε στο αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε άλλες σημαντικές παρεμβάσεις προς όφελος της κοινωνίας. Τα συνεργεία των επαρχιακών διοικήσεων Παγκύπρια έχουν αρχίσει την καταγραφή των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία με ιεράρχηση στις περιπτώσεις όπου οι ζημίες είναι μεγαλύτερες και σοβαρότερες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 183 επηρεαζόμενες κατοικίες σε 20 κοινότητες και 3 δήμους, κυρίως στην επαρχία Λευκοσίας, καθώς και σε ζημιές σε δημόσιες υποδομές. Με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση της καταγραφής και της αξιολόγησης των ζημιών, οι πληγέντες καλούνται να αποστείλουν στην οικία επαρχιακή διοίκηση το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τα στοιχεία επικοινωνίας τους μαζί με τις σχετικές φωτογραφίες.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Συνεργεία της επαρχιακής διοίκησης και του τμήματος Γεωργίας βρέθηκαν από το πρις στις κοινότητες Αργάκας και Αγίας Μαρίνας για να καταγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και την χαλαζόπτωση του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγίας Μαρίνας Πάτροκλο Ευαγγέλου, οι μεγαλύτερες καταστροφές σημειώθηκαν σε 2 φωτοβολταϊκά πάρκα και 6 εγκαταστάσεις θερμοκηπίων. Μικρές ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε ορισμένες στέγες κατοικιών. Η πολιτεία οφείλει να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, να δίνει λύσεις και να μην μονιμοποιεί προσωρινά μέτρα όπως γίνεται με τις λιώμενες σχολικές αίθουσες, τόνισε η βουλεύτρια του ΔΣ Πάφου Νικολέτα Κωνσταντίνου. Σχολιάζοντας το Ράδιο Κόσμο στην έλλειψη υποδομών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην Πάφου, η κυρία Κωνσταντίνου ανέφερε ότι είναι τραγικό να καλύπτονται ακόμη οι ανάγκες με λιώμενες αίθουσες. Το θέμα, πρόσθεσε, θα τεθεί προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. αναφερόμενοι εξάλλου στις κακοτεχνίες που διαπιστώθηκαν στο τμήμα του δρόμου Μεσόγειος της Άδας, που αναβαθμίστηκε. Η κυρία Κωνσταντίνου αποκάλυψε ότι απέστειλε επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο ζητώντας εξηγήσεις για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία. Στους ενίκους φορτώνει η κυβέρνηση το κόστος για την απομάκρυνση των αμιάντινων στεγών από τουρκοκυπριακά υποστατικά. Παρότι επικαλείται λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλισης, η κυβέρνηση υποχρεώνει τους ενίκους αυτών των υποστατικών να υπομισθούν το κόστος. Σχετικές επιστολές έλαβαν κάτοικοι τουρκοκυπριακών κατοικιών στον Αιγιάννη της Πάφου, τους οποίους δίνεται διορία 2 μηνών. Σε παρέμβασή του στο ράδιο Ο Κόσμος, ο επαρχιακός γραμματέας του Αγγέλ Ανδρέας Φακοντής τόνισε ότι η κυβέρνηση επικαλείται την νομοθεσία που προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει το κόστος απομάκρυνσης των αμιάντινων στεγών. Όμως, στην περίπτωση αυτή, ιδιοκτήτης αυτών των περιουσιών είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ως κηδεμόνας των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Είναι αδιανόητο, πρόσθεση, η μετακύληση του κόστους σε χαμηλόμισθους συνταξιούχους που ενοικίασαν και επισκέβασαν αυτές τις κατοικίες πριν 30 ή 40 χρόνια. Όλα τα βασικά έργα υποδομής στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς καθυστερούν αδικαιολόγητα, υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Γεωργίου. Παρότι υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις, όπως είπε, τα έργα δεν προχωρούν, είτε γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων υπουργείων και κυβερνικών τμήματων, είτε γιατί δεν εξασφαλίζονται περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Σε δηλώσεις στο ράδιο Κόσμος, με αφορμή τη σύσκεψη με τον νέο Υπουργό Γεωργίας, ο κ. Γεωργίου ανέφερε χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις της μονάδας αφαλάτωσης που χρειάζεται η περιοχή και τον παραλιακό πεζόδρομο από τον κατασκηνωτικό χώρο στην αποβάθρα της λίμνης. Με άνετη νίκη άρχισε η Πάφος FC τις υποχρεώσεις της στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, επικρατώντας χθες βράδυ με 3-0 της Καρμιώτισσας στο Στέλιος Κυριακίδης. Ο συμπολίτης μας πρωταθλητής Ιωσήφ Κεσίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη σφυροβολία στην πρεμιέρα των αγώνων στίβου στους 20 αγώνες που διεξάγονται στο Ταραντό της Ιταλίας, με βολή στα 77 μέτρα και 90 εκατοστά, και πανηγυρίζει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Δεύτερος ήταν ο Ελλαδίτης Χρήστος Φραντζεσκάκης με 77 μέτρα και 59 εκατοστά. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Σταυρούλας Γιαννίου, που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, και της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στη Προδρομή.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 20 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός το πρωί θα είναι κυρίως έθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που σε περιοχές κυρίως στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο και να κυμανθεί έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: www.estage.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

αγαπητοί μου φίλοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα. Είπαμε, είμαστε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι μου στέλνετε πολλά ωραία μηνύματα από παραλίες, από πισίνες, από διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε όμορφα. Εμείς είμαστε και θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι στις επάλξεις. Μπορεί να κάνουμε καμιά αρδιούλα, θα δούμε. Εξαρτάται φυσικά έτσι και από τη δική μας διάθεση οικονομικά, χρονικά, αλλά και από το πόσο πολύ μας στέλνετε στις εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Επιστρέφω σε λίγο.

Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή έχει πολλά και όμορφα πράγματα και μερικά από αυτά είναι τα εξής, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις και καινούργιες κυκλοφορίες εδώ, τις ακούσε εδώ πρώτος. Φυσικά αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις μέσα από τα social media. Και φυσικά ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, summer tips για την παραλία και τις διακοπές, πρόταση ταινιών από πλατφόρμα Netflix και κρύο ανέκδοτο στην ενότητα του Call to Be Hot. Είμαι ο Ιορδάνης, είμαι πάρα πολύ, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και είμαι πάρα πολύ καλά να συμπληρώσω. Και εσύ μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις συχνότητα.

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Η Μοϊορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μία επέτειο σήμερα, Διεθνή ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Τώρα σας σήμερα το 1922, η ελληνική και η αμερικανική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται δυστυχώς από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλα Οκλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Δεν θέλω να το θυμάμαι, Χριστέ και Απόστολε, η γιαγιά μου ήρθε τότε. Η προγιαγιά μου, μάλλον.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις λίγο το κινητό σου στην άκρη και να ακούσεις την όμορφη μουσική που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή.

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips. Και θέλω να σου πω πως στην παραλία σε βλέπω εσένα, πάρε μαζί σου σακούλα σκουπιδιών. Άφησε πίσω μόνο τις πατημασιές σου, αγαπητέ φίλε Έλληνα. Ναι, σε σένα και σε μένα τα λέω.

Πέστε μου, ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά. Ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορδάνη, αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Πώς καταλαβαίνεις ότι ήρθε ο Αύγουστος? Βρίσκεις πιο εύκολα πάρκινγκ στην Αθήνα παρά ξαπλώστρα σε νησί. Τίμιο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις σειρών και ταινιών από το Netflix. Θα προτείνω μία ακόμα σειρά την οποία αισθάνομαι ότι χρωστάω. Breaking Bad. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Δεν γινόταν να μην την προτείνω. Με έναν καθηγητή χημίας, ο οποίος μετατρέπεται σταδιακά σε έναν από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους του υποκόσμου. Τι μπορώ να πω για τη συγκεκριμένη καταπληκτική σειρά, γεμάτη ανατροπές και με χαρακτήρες να εξελίσσονται, την κάνει άκρος ξεχωριστή.

κάνεις αγαπητός. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες φτάσανε στο τέλος τους. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και φυσικά σας περιμένω αύριο στην εκπομπή της Τρίτης. Μην ξεχνάτε να μας βρίσκετε στα social media, να μας ακολουθείτε, γιατί τα λέμε και εκεί και μοιραζόμαστε και εκεί πολύ πολύ όμορφες στιγμές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ό,τι σου χρωστάω.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Μία ανάσα πριν από το φθινόπωρο, είμαστε μαζί σας. Νύχτα στα FM, Summer Edition ακόμη. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

Δευτέρας, νύχτα στα FM, Summer Edition και παρέακουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά από το παρελθόν. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51, ζητήστε μας το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική που αλλού στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

0: Σας ευχαριστώ.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

τσιγάρα. Μπαίν σε μια ντάρα, μες στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέκες αλλού, τα κανάλια μετράς. Στις ψυχές σου ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς, που κοιτάς με ρωτάς. Ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του

και ζεις ό,τι θες. Πες μου και η ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεμένει κανείς, στα βράδια ζαρώνω με ζώνους σιωπές.

0: καρδιά μου.
1: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
2: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM. Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.
2: Έρχεσαι.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

Cosmos 95.2 FM Stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: It's on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Cosmos FM.